0: ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

δώσε στα χέρια σου να δέρνεις την καρδιά μου. Να δέρνεις την καρδιά μου, μα όσο πολύ κι αν τη χτυπάς, θα σ'

αίμα σε για καρδιά, έλα στα σιγαρά σου. Έλα στα σιγαρά σου και μη σε κουμαντέρνουνε ή τα συναισθήματά σου. Οπα, ανάθεμα σε για καρδιά, κοιτάνε απούς

μια μπάζαβη καρδιά με έναν κακό κουσούρι. Με έναν κακό κουσούρι σαν τη γυναίκα τι αγαπά

θυμάσαι για καρδιά κι από δε σου φρουκούμε. Κι από δε σου φρουκούμε μια μέρα

ψούκε σύλλογή σου. Σκέψου και σύλλογή σου ανθρώπους σαν δεν τρέπεσαι, κι ας το Θεό φοβήσου.

Αντάρτης κλέφτης και φωνιάς. Αντάρτης κλέφτης και φωνιάς. Τρεζός διακονιάρης. Τρεζός διακονιάρης.

πολλά σημάδια αφήνει. Πολλά σημάδια αφήνει για την αρχή και ο ερωτάς, άμα αλλαγή τη βρήνει.

0: 8 FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Plateau FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Ό,τι ακούς. Είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα.
1: Η ώρα είναι 7.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
6: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
7: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Κάτι. Μοντέλα.
9: Το ξέρα.
10: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, θα πάει καλά αυτό. Πρώτη μέρα Τζιβελεκίδη, μετά τις διακοπές του. Πιστεύεις ότι αυτή η εκπομπή θα κυλήσει ομαλά?
1: Εσύ να σε ρωτήσω τώρα. Η δική σου χθεσινή πρώτη μέρα μετά τις διακοπές κύλησε ομαλά? Πώς την είδες?
0: Ήταν περιπετειώδης.
1: Ναι. Άρα κάτι ανάλογο πρέπει να περιμένουμε και σήμερα. Φαίνεται ότι έχουμε έναν τουρίστα ανάμεσά μας,
0: ναι,
1: από τις επιλογές των τραγουδιών.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν μεθοδευμένο, ήταν μελετημένο πολύ καλά. Να μην είναι η πρώτη μέρα επιστροφής της δουλειάς μαζί η δικιά μου και του Τζιβελεκίδη.
1: Το φαντάζεσαι τώρα
0: να
1: αυτό?
0: Να τα χωρίσουμε κάπως, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: να μην συμπέσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ήταν συνδυασμός που σκοτώνει, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Κοίτα,
1: να έχω δύο.
0: Ούτως ή άλλως θα έκανες τα πάντα. Έκανες και ό,τι έλεγες από το μικρόφωνο. Τέλος πάντων, θα έκανες μια ηχοληψία, θα ρίσουμε για τα μικρόφωνα, θα έκανες και τον ήχο λιγάκι.
1: Και πάλι καλά που η Εύη Βουγιουκλιώτη απ' έξω είναι σταθερή αξία.
0: Είναι σταθερή, είναι κολόνα εδώ πέρα, το έχουμε πει.
1: Γιατί σε λίγο θα μου πεις ότι θα έχεις το μικρόφωνο, θα έχεις και την κονσόλα, βγες και έξω, πάρε και ένα τηλέφωνο.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Απλά πράγματα.
0: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλεξανδρός

0: Κόντης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Και Γιώργος Τζιβελεκίδης, όπως όλοι καταλάβατε, μόλις έφτασε εδώ από τις διακοπές του, μαυρισμένος εδώ πέρα. Το πώς το βλέπεις το βαλικάρι, και είπε: α, ανοίγω πρώτη φορά το μικρόφωνο για τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και φυσικά Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και Θοδωρής Αξελός σε λίγη ώρα από τώρα στους τίτλους ειδήσεων και στα δελτία.
2: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στην διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Ξέρεις, ο άνθρωπος που γυρνάει από τις διακοπές, mm-hmm, φαίνεται και στις παρεμβάσεις που κάνει. Μου λέει, έκανα κάτι παρεμβάσεις, μου λέει εδώ πέρα στη λίστα. Ναι. Μου λέει, ναι, γιατί ήταν, μου λέει, πολύ ήπια τα τραγούδια. Κατάλαβες. Ήθελε κάτι ανεβαστικό ο άνθρωπος. Μόνο ανεβαστικά, λοιπόν.

0: Και με αυτό το πνεύμα θέλω να πάμε σήμερα, γιατί έτσι. Σήμερα θέλω να σου θυμίσω, Αλέξανδρε, ότι είναι η μέρα της ΑΕΚΑΡΑΣ και δεν θέλω εδώ πέρα τίποτα. Λοιπόν, να κοιτάμε αλλού έξω από παράθυρο και τέτοια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρεις ότι έχουν ήδη μπει όλες οι υπόλοιπες ομάδες στο χώρο των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
0: Ναι, μπαίνουμε τελευταίοι και κατεδρομένοι τώρα.
1: Η ΑΕΚ και βεβαίως είναι πλέον η μοναδική μας ελπίδα, ούτως ώστε να έχουμε εκπρόσωπο στο Champions League του χρόνου.
0: Ναι. Ναι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φέτος έχουμε μία μεγάλη κούρσα με αντίπαλο την Τσεχία για να λάβουμε την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Τα ξέρεις τώρα όλα αυτά.
0: Τώρα να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ με πήγες τώρα στο γενικό.
1: Ναι.
0: Εγώ στο μυαλό μου σήμερα έχω την ΑΕΚ. Φίλε Αλέξανδρε. Σήμερα είναι η ΑΕΚ στο μυαλό μου. Είναι να πάει καλά. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει. Ευτυχώς η ρεβάντς για μένα. Ευτυχώς εγώ έτσι το σκέφτομαι. Η ρεβάντς είναι εδώ στην Αθήνα, mm-hmm. στην Αγία Σόφια. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι πηγαίνουμε με όλα μας τα αστέρια και χωρίς προβλήματα. Θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής τον Δημήτρη Σταυρακάκη να μας δώσει μια εικόνα για τον σημερινό αγώνα. Αλλά κρατήστε το, σήμερα παίζει η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Και για τους αυριανούς βεβαίως.

0: Κατά τα άλλα, Ελισάβετ, πρέπει να σου πω ότι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο βλέπω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για την επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω 2026.
1: Γιατί μου κάνεις τη χαλάστρα? Σου είχα ετοιμάσει και το τραγουδάκι,
0: ναι,
1: με το Βαγγέλη Γερμανό, κρουαζιέρα θα σε πάω.
0: Ναι.
1: Να σε πάω μια κρουαζιέρα, δεν θα είναι σαν τις άλλες.
0: Ναι,
1: θα
0: κοίτα,
1: έχει και κάτι από έλεγχο μέσα, θα έχει λίγο τις άδε τους ανθρώπους.
0: Θα έχει καμιά απόδειξη να κόβουμε άμα αγοράζουμε κάτι, με κανένα παραστατικό έτσι, να τα δηλώνουμε
1: για
0: όλα.
1: Αλλαγή, για αλλαγή,
0: για αλλαγή. Τώρα, άκου να δεις, μου κάνει εντύπωση όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα και την αναγκαιότητα αυτής της επιχείρησης που φαίνεται ότι υπάρχει και είναι μεγάλη, αλλά κυρίως και για αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες και το οποίο θα μας απασχολήσει και σήμερα, και μιλάμε για την απεργία των εφοριακών την δεκαήμερη μέχρι τις 25 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
1: 26 νομίζω, ναι, 17 με 26, ναι.
0: Να δούμε πώς συνάδουν τα δύο ζητήματα. Πρώτον η απεργία, δεύτερον.
1: Είναι στοχευμένη η απεργία από επιχειρήσεις, ελέγχους και τα σχετικά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούν τον κόσμο και το κοινό σε όλες τις άλλες δραστηριότητες. Αλλά οι ίδιοι λένε ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Ότι κάναμε τις προσπάθειες που ήταν να κάνουμε για να βρούμε μια συνεννόηση με τη διοίκηση και δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ότι δεν πληρώνονται οι υπερορίες όπως πρέπει να πληρωθούν. Άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ αργά πολλές φορές για να βγουν αυτοί οι έλεγχοι, οδηγώντας, γιατί οι έλεγχοι γίνονται φυσικά και σε απομακρυσμένες περιοχές τώρα στην τουριστική περίοδο. Πρέπει να δούμε δηλαδή συγκεκριμένα πώς λειτουργεί αυτή η απεργία. Δεν είναι μια γενική δεκαήμερη απεργία των εφοριακών.
0: Θα έχουμε διευκρινήσεις επ' αυτού. Θα έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Μέργο λίγο πιο μετά. Μέχρι τις 11 έχουμε εκπομπή, οπότε έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά.
1: Καλή να σου πω. Εδώ θα βγάλουμε και τα σώψυχά μας.
0: Για να δούμε, για να δούμε λοιπόν. Ή μάλλον αυτό θέλω να αποφύγω σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε βρες θέματα, Αλέξανδρε.
0: Μα αυτό έχουμε βρει, έχουμε κάνει έρευνα χθες, έχουμε μιλήσει με τους ανθρώπους που πρέπει. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας απασχολεί κάθε Αύγουστο, όταν και κορυφώνονται οι έλεγχοι των εφοριακών σε νησιά και παραθεριστικούς, θα το πω, τόπους σε όλη την Ελλάδα.
1: Εντάξει, μόλις δεύτερη μέρα.
0: Βεβαίως, εννοείται, σιγά σιγά παίρνει προς το μηχανάκι. Τώρα, εδώ πέρα, θέλω να σου πω ότι υπάρχουν περίπου 4,5 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην χώρα μας με κρουαζιερόπλια. Δηλαδή, όταν μετράμε τις τουριστικές αφίξεις, έχουμε πάντα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς να αφορούν τους ανθρώπους που επισκέπτονται τη χώρα μας μέσω των κρουαζιεροπλοίων. Φαίνεται ωστόσο ότι σε αυτά υπάρχουν εξαιρετικά πλημελής, όχι μόνο έλεγχοι, αλλά εφαρμογής γενικά των ορθών φορολογικών συναλλαγών. Τι εννοώ? Μιλάμε για ελέγχους που επικεντρώνονται τώρα όσον αφορά την επιχείρηση αυτή, στην έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων, στην ορθή εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ, γιατί ξέρεις.
1: Ναι, εφαρμόζουν χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ σε πολλές περιπτώσεις.
0: Εννοείται. Στον τρόπο εξόφλησης των συναλλαγών, στην τήρηση και επίδειξη των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν,
1: ναι, για
0: σε 12
1: ναι,
0: διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις.
1: Παρά ένα θα ήμασταν στο 50%. Λοιπόν.
0: Τώρα είναι στο 46%. Δεν είναι 46%,
1: είναι όμως,
0: δεν αφορά. Δεν, δηλαδή,
1: δεν είναι
0: Γιάννης,
1: είναι Γιαννάκης που λέμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι η συγκεκριμένη επιχείρηση, έγινε σε τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη αυτή τη φορά.
0: Ναι.
1: Στοχευμένη δράση στο λιμάνι της Βλυχάδας, από εκεί φεύγουν και τα περισσότερα τουριστικά σκάφη, και φαίνεται ότι η συνολική αξία που συνδέονται με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν ανέρχεται σε 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα σκέλος από την επιχείρηση κρουαζιέρα.
0: Εδώ βεβαίως να επισημάνουμε ότι μιλάμε για τα λεγόμενα υπερόπλια, τα καταμαράν και τα άλλα σκάφη που κάνουν τις ημερήσεις και τις απογευματινές κρουαζιέρες στην Σαντορίνη. Πάνε στην Καμένη, πάνε απέναντι, οπότε εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ μεγάλες οι δαπάνες που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι.
1: Είναι το ανησυχητικό για τους επιχειρηματίες, ότι δεν σταματάει εδώ ο έλεγχος.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους οποίους έπιασαν και έχουν κάνει κάποια παράβαση όσον αφορά τις αποδείξεις ή το ΦΠΑ και τα σχετικά, θα ακολουθήσει και περαιτέρω έλεγχος των επιχειρήσεων Που σημαίνει ότι αν ανοίξουν τα κοιτάπια και αν ανοίξουν τα βιβλία, Αλέξανδρε, ποιος ξέρει τι θα βρεθεί.
0: Ρε εσύ, άκου να δεις τώρα. Θυμάσαι πώς λειτουργούσαν πριν από 20 χρόνια. Μη σου πω πριν από 15 χρόνια. Υπήρχαν άνθρωποι και επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν ποτέ εφορία, πραγματικά.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουν ψηφιοποιηθεί, εννοείται.
0: Τώρα δεν γίνεται να ξεφύγει.
1: Όλα και τα πράγματα μπαίνουν πολύ πιο εύκολα στο μικροσκόπιο, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η αρχή για αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί όποιος πιάνεται να έχει μία φορά κάνει μία παράβαση, αυτομάτως μπαίνει στο στόχαστρο των ελεγκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
0: Κατά τα άλλα, η Αθήνα, πρέπει να πω, σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου παραμένει εξαιρετικά άδεια. Χθες εγώ που ήμουν στο κέντρο, εντάξει, έχω περάσει και άλλους Αυγούστους εδώ πέρα και 15 Αύγουστο και τα λοιπά, και δεν μπορώ να σου πω ότι με χαλάει και πάρα πολύ.
1: Όχι, εμένα ο Αύγουστος μου αρέσει στην Αθήνα.
0: Και εμένα ο Αύγουστος μου αρέσει στην Αθήνα, δεν με χαλάει καθόλου να έρχομαι σε 15 λεπτά στη δουλειά μου και όχι σε μία ώρα περίπου. Αλλά και ενδεχομένως και άλλα πράγματα. Πρέπει να σου πω και ο θόρυβος του κέντρου της πόλης και πολλά άλλα ζητήματα.
1: Και ενδεχομένως και καλύτερη εξυπηρέτηση σε κάποια μαγαζιά, γιατί πας και δεν περιμένεις ατέλειωτες ουρές.
0: Ο κόσμος όμως συνεχίζει και φεύγει. Δεν πίστευα ότι έρχεται.
1: Και πολύ καλά κάνει και συνεχίζει και φεύγει. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος ούτως ή άλλως στην Αθήνα. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο μαζί μας. Mm-hmm. Καλή επιστροφή, Παναγιώτη, και για σένα. Ξέρεις, έχω να κάνω με τρεις ανθρώπους που γύρισαν χθες και σήμερα, έτσι καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μάλλον να ξαναφύγω εγώ. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Παναγιώτη, στους δρόμους?
2: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ισχύει, συνεχίζεται και η έξοδος. Εγώ πιστεύω υπάρχει και επιστροφή όμως, γιατί αυτό που γίνεται μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι πραγματικά στο κόκκινο.
0: Για πες.
2: Και ο Μυρίδους και η Λίτση και Κόλωνος που πάνε προς το λιμάνι είναι πολύ δύσκολο εκεί να περάσει αυτή την ώρα. Τώρα με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από τις ακτές Τζελέπη, Κονδύλη και η Αιτιόνια, και οι τρεις ακτές γύρω από το λιμάνι είναι πραγματικά πολύ δύσκολο αυτή την ώρα για τους οδηγούς. Εκεί είναι τώρα όλες οι δυσκολίες. Ο υπόλοιπος χάρτης είναι καταπράσινος, αλλά πραγματικά στο λιμάνι του Πειραιά είναι το μόνο μέρος τώρα που τόσο είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
0: Που έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση.
2: Ναι.
1: Και όλα αυτά που είπες χωρίς υπονοούμενα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, έτσι.
2: Όχι.
1: Έφυγε ο Ιωσήφ, έφυγαν και τα υπονοούμενα όσον αφορά το λιμάνι και τα κόκκινα.
2: Είπαμε, είναι η μέρα της ΑΕΚ σήμερα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
2: Ολυμπιακός περιμένει.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα. Το θέμα είναι ότι οι καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά είναι μεγάλες. Οι άνθρωποι που θέλουν να ταξιδέψουν και θέλουν να προσεγγίσουν το λιμάνι θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους να είναι λίγο νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα της αναχώρησής τους προς τα νησιά. Δεν υπάρχουν περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ρυθμίσεις όχι. Σίγουρα εκεί λίγο πριν μπει στο λιμάνι υπάρχουν κάποιοι τροχονόμοι που σε κατευθύνουν πώς να πας και ρυθμίσεις την κυκλοφορία για να μην δημιουργείται τόσο έντονη συμφόρηση, αλλά...
0: Ναι.
2: Και αυτοί τι να κάνουν, σπαθιά να καταπιούν.
0: Έλατε. Λοιπόν, καλά το λες. Παναγιώτης Βολάνιος, σε ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, όσο ο Τζιβελεκίδης περιγράφει τις διακοπές του, τόσο εμένα μου ανεβαίνει. Λέω, γίνομαι σαν το ανθρωπάκι εδώ πέρα που ανεβαίνει το κόκκινο προς τα πάνω. Τώρα σου λέει, πέρασα 20 μέρες στο Λασίθι. Τώρα καταλαβαίνεις. Με βλέπω για τον Πειραιά και να φεύγω. Αύριο, εκεί που θα βλέπεις την κίνηση, Αλέξανδρε, μην είμαι κι εγώ μέσα σε αυτά τα πλοία.
1: Να σου πω κάτι. Κοίτα, υπάρχει χώρος ακόμα και χρόνος λίγος βεβαίως για να κάνουμε έτσι κάποιες εξορμήσεις. Το Σαββατοκυριακό, α, φεύγεις εσύ, τελειώνεις. Παρασκευή μεσημέρι, δεν τελειώνεις.
0: Όχι, το Σαββατοκύριακο αυτό εργάζομαι.
1: Εργάζεσαι.
0: Έχω εκπομπή. Άστο, μην το πιάνεις.
1: Στο Τζιβελεκίδη θα πρέπει. Μπορεί να ξαναφύγεις, Γιώργο, έτσι.
0: Λοιπόν, επειδή είπαμε ότι αργότερα θα έχουμε εκπρόσωπο των εφοριακών για να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η δεκαήμερη αποχή και από ποιες δραστηριότητες, θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Χατζησαλάτα να μιλήσουμε για οικονομικά θέματα. Και αυτό σημαίνει ότι θα λύσουμε και όσες απορίες έχουμε σχετικά με το σύστημα Ήρης που λέγαμε χθες, το ψηφιακό χαρτζιλίκι και τα χρήματα που μεταφέρονται, τα μικροποσά από συγγενικά πρόσωπα σε άλλα συγγενικά πρόσωπα. Και θα συζητήσουμε και για τα αφορολόγητα ενίκια, γιατί λίγη στις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, κλειστών ακινήτων ή ακινήτων που διατίθονται μέχρι τώρα στην βραχυχρόνια μίσθωση για να δοθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Θα συζητήσουμε για τα μετρητά που παραμένουν από ό,τι φαίνεται ο βασιλιάς στις συναλλαγές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
0: Σου κάνει, και όμως είναι έκθεση αυτή, ναι. Ευρωπαϊκή έκθεση.
1: Είναι ευρωπαϊκή έκθεση και εστιάζει στην Ελλάδα και εστιάζει και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, τύπους επιχειρήσεων δηλαδή. Τώρα πραγματικά μου κάνει μεγάλη αίσθηση αυτό, γιατί πόσο συχνά πλέον χρησιμοποιείς μετρητά για τέτοιου είδους συναλλαγές. Εγώ τουλάχιστον το κάνω πάρα πολύ σπάνια και από ό,τι βλέπω γύρω μου συμβαίνει και σε πάρα πολύ κόσμο αυτό.
0: Και εμένα μου κάνει εντύπωση μεγάλη
1: Δεν
0: έκθεση.
1: Δεν ξέρω λοιπόν αν πρόκειται για τον αριθμό των ξεχωριστών συναλλαγών που γίνονται με μετρητά ή για όλο τον όγκο των συναλλαγών, κατάλαβες, δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν όλος ο όγκος των συναλλαγών, δηλαδή πάνω από το 50% είναι με μετρητά και όχι οι ξεχωριστές συναλλαγές, τότε εδώ πέρα υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί μπορεί να κάνεις μία ή δύο ή τρεις, τέλος πάντων, που είναι πολύ μεγάλες,
0: πολύ
1: να
0: μεγάλες,
1: είναι με μετρητά
0: ακριβώς.
1: Και να είναι και αφορολόγητες.
0: Θα λυθούν οι απορίες μου, και αυτό ήθελα να πω, ότι όσα μηνύματα μπορεί να έχετε, όσα ερωτήματα μπορεί να θέλετε να θέσετε, ο κύριος Χατζησαλάτας είναι ανοιχτός και περιμένουμε να μας τα στείλετε και τις απορίες σας για να τον ρωτήσουμε λίγο αργότερα. Και δεν θα έχουμε μόνο θέματα βέβαια οικονομικής φύσης, γιατί υπάρχει και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Είναι κάτι που μας προβληματίζει κάθε καλοκαίρι.
0: Φέτος έχει έξαρση.
1: Φέτος τα πράγματα όμως είναι λίγο πιο περίεργα από κάποιες άλλες χρονιές. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί κυρίως και σε περιοχές που ο κόσμος περνάει το καλοκαίρι του, αλλά και στην πρωτεύουσα και σε πόλεις.
0: Το 70% των κρουσμάτων, Αλέξανδρε, λέει, είναι στην Αττική. Mm-hmm. Είναι διάφορες περιοχές, όπως είναι τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλίνη, η Αγία Παρασκευή, η Βάρη, η Βούλα, η Βουλιαγμένη και άλλες. Δεν είναι μόνο αυτές. Αλλά τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στο Λεκανοπέδιο. Θα τον ρωτήσουμε αν υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό τον κύριο Χαραλαμπογόγο, με τον οποίο θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία λίγο αργότερα, τον καθηγητή λοιμοξιολογίας, και τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε τώρα, γιατί υπάρχει και η αμφιβολία αν τα μέτρα που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή, που οδεύουμε προς την κορύφωση του φαινομένου σε λίγο, έχουν αποτελεσματικότητα ή αν έπρεπε όλοι αυτοί οι ψεκασμοί και όλα τα προληπτικά μέτρα να έχουν ληφθεί μήνες πριν.
1: Να πούμε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού στις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα, δηλαδή κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Η μετάδοση έχει ήδη επεκταθεί σε 39 δήμους.
0: Σκέψου, συγγνώμη, ότι 9 θανάτους είχαμε όλη τη χρονιά πέρσι,
1: ναι,
0: από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι τώρα είμαστε στους 9.
1: Στις 12 Αυγούστου. Επικεντρώνεται ο ιός και το ζήτημα, όπως τόνισες και εσύ, στην Αττική, αλλά έχουμε και κρούσματα και στη Θεσσαλία και στην κεντρική Μακεδονία. Και ξέρεις, κάθε φορά που ακούμε για αυτό ανησυχούμε. τα κουνούπια που κυκλοφορούν είναι όλα δυνητικοί φορείς, είναι όλα κάποια έντομα τα οποία ενέχουν κάποιο κίνδυνο και μπορεί να προσβάλλουν και τους ίδιους εμάς. Είναι ερωτήματα τα οποία εννοείται ότι απασχολούν και αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Χαραλαμπογόγο λίγο μετά τις 10.

0: κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε σήμερα και για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, όχι κυρίως επί του πεδίου, αλλά σε λεκτικό επίπεδο. Μιλάμε για μια ρητορική η οποία ωστόσο τη βλέπουμε πάρα πολύ επιοξημένη τις τελευταίες ημέρες. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση από στρατηγική σκοπιά και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλείσει η συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, όπως δήλωσε χθες το βράδυ της Δευτέρας Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ενώ την ίδια ώρα και η Ουάσιγκτον φαίνεται να αποκλείει η παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μιλάμε για μία επανάληψη του σκηνικού που ουσιαστικά επιτρέπει τις επιθέσεις και από το Ιράν και από την Ουάσιγκτον, αλλά βεβαίως μιλάμε και για μία πιθανότητα πολύ ισχυρή να δούμε ξανά να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου, Ελισάβετ, με όλες
1: εδώ κατεβαίνουν με δηλώσεις, όχι καν με πράξεις.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε και σήμερα. Πάμε τώρα για ένα σύντομο διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με αδιούχους του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των σημειών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύει 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα προσέκρουσε σε ταξί το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Έλα, θα μιλήσουμε. Πού θα πάει, Real FM 97,8
1: βρίσκεται. Ναι, πάσε παιδί μου το τραγούδι να αναπνεύσει. Να, ο καλλιτέχνης.
0: Να... Πόσο το απεκάτσε, το πήγε και ψηλά, καλέ, το πήγε και χαμηλά.
1: Ο καλλιτέχνης να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.
0: Το ξεδίπλωσε πάρα πολύ, γι' αυτό σταμάτησε λιγάκι. Γιατί ξέρει, εκεί πέρα που το είχε χαμηλώσει λιγάκι, ήταν λίγο πιο ερωτικός ο φίλος μας, ο ερμηνευτής. Είπα, όπα, δεν θα μιλήσω εγώ τώρα. Άστο να.
1: Βέβαια, μην χαλάσω και το
0: συνέστημα. Άστο να κάνει το κομμάτι του τέλος πάντων και θα μιλήσουμε μετά εμείς.
1: Λοιπόν, είναι βαλτί όλοι έτσι εδώ μέσα. Άκουσε το Δωρή Αξελό πώ άρχισε το δελτίο του τίτλου
0: ειδήσεων.
1: Το αδιαχώρητο λέει.
0: Και στο λιμάνι και στα ΚΤΕΛ έχει κίνηση.
1: Καλά, έχετε βαλθεί όλοι να μου στρίβετε το μαχαίρι στην πληγήση. Ακού
0: να
1: δει
0: τώρα. Δηλαδή, μέχρι και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα φουλ αδειών τώρα. Τι να λέμε. Από Δευτέρα 24 ξεκινάμε.
1: Να επιστρέφουν.
0: Ξεκινάμε κάπως. Ας πούμε, δηλαδή, δεν θέλω να είμαι στη θέση κανενός οδηγού, ο οποίος θα είναι στην Εθνική Οδό και θα επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή το βράδυ. Θα είναι εξαιρετικά φασανιστικό.
1: Πάντως τώρα, όποιοι είναι έξω και οδηγούν, περνάνε καταπληκτικά επιτέλους. Βλέπουν το λεκανοπέδιο έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Σε πιο συχνά, έτσι, του λέει, όχι καθημερινές, αλλά τουλάχιστον Σαββατοκύριακα θα έπρεπε να είναι έτσι άνετα. Να πούμε δύο λόγια για τον καιρό.
0: Να
1: γιατί
0: πούμε,
1: ενδιαφέρει τον κόσμο. Είδατε, έπεσε το Μελτέμι, άρχισε η ζέστη σιγά σιγά. Αρχίζει το Μελτέμι, έρχονται οι φωτιές. Δεν ξέρεις, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα εδώ. Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Δεν σε ενδιαφέρει, Γιώργο, έφυγες από την Κρήτη. Πέρασες 20 ημέρες, μια χαρά ζάχαρη. Τώρα οι υπόλοιποι δεν σου καίγεται καρφάκι από ό,τι κατάλαβα. Γιατί εκεί στα ορεινά θα έχει και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι 2 με 4 στα νότια πελάγη, δυτική ως 5 μποφόρ, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σε μικρή άνοδη θερμοκρασία θα τη δούμε ειδικά, ιδιαίτερα τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την Πέμπτη και μετά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές σήμερα, θα κυμανθεί εκεί ανάμεσα στους 31 με 34 βαθμούς η ανώτερη. Τοπικά στα Ηπειρωτικά μόνο θα έχουμε 35 με 37 βαθμούς.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες δίνουν έναν ακόμα λόγο σε όσους είναι ακόμα στην Αθήνα να προσεγγίσουν μία από τις κοντινές παραλίες της Αττικής, ακόμα και τις απογευματινές ώρες, που είναι πολύ ωραία στιγμή για να κάνεις το μπάνιο σου, πρέπει να σου πω. Επίσης οι αντιδρόμοι σου δίνουν μία ακόμα ευκαιρία για βόλτες. Υπάρχει όμως και ένας κύριος ο οποίος μας δίνει κάθε ευκαιρία να κάνουμε οικονομία στη βενζίνη, γιατί πραγματικά είμαστε σε στιγμή που ξεκινάει μια νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ακόμα και το Ομάν. Το Ομάν, για όσους δεν έχουν στο μυαλό τους το χάρτη, είναι μια χώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Είναι ουσιαστικά νοτίος του Ιράν και ακριβώς μετά την δίωδο των στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν, καθώς η κυβέρνηση της χώρας βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες για τον τρόπο που τα καράβια θα μπορούν να περνούν από τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο στις συνομιλίες αυτές να συμμετέχει καθόλου η Ουάσιγκτον. Γι' αυτό είχαμε χθες και την σφοδρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ομάν σταθεί εμπόδιο στην πορεία μας, θα τους ταράξουμε στους βομβαρδισμούς.
1: Ναι, έτσι απλά. Ναι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα τσιτάτα του Τραμπ που τα έχει και εκεί αλλάζει απλά τη χώρα που θα βομβαρδίσει κάθε φορά.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως αυτή.
1: Δηλαδή με τους ρυθμούς του Τραμπ έχει βομβαρδίσει τους πάντες. Δεν έχει αφήσει κάτι
0: όρθιο. Ναι. Τώρα αυτές οι δηλώσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν συνεχίζονται με σοβαρότητα. Πραγματοποιούνται ανταλλαγές απόψεων σχετικά με το κείμενο του κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει επέλθει η συμφωνία και ότι πρόκειται να την ανακοινώσουν το Ομάν και το Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News χθες, κάλεσε επίσης το Ιράν να υψώσει τη λευκή σημαία της ειδικολόγησης. Δεν βιάζομαι, πρόσθεσε. Δήλωσε ότι οι διάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ δεν αλλάζουν τον τρόπο σκέψης μου. Ιράν από την άλλη τονίζει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ιρανικό. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτή η θαλάσσια οδός θα γίνει μέρος του αμερικανικού εδάφους,
1: ναι,
0: μόλις το Ιράν ιτηθεί. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο καθένας λέει τα δικά του.
1: Για σκέψου, πήγαινε λίγο στην αρχή αυτής της σύραξης, τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Πώς είμαστε, ήδη τελειώνει και ο Αύγουστος.
0: Είμαστε στο εξάμηνο.
1: Δηλαδή έχουμε κλείσει το εξάμηνο, το κλείνουμε όπου να είναι. Αυτή η σύραξη ήταν να κρατήσει μερικές εβδομάδες. Να θυμίσω από την αρχή, ήταν στοχευμένες επιχειρήσεις σε συνεργασία ΗΠΑ-Ισραήλ κατά της Τεχεράνης και έπρεπε να διαρκέσουν ορισμένες εβδομάδες. Και από τότε έχουν περάσει 6 μήνες και είμαστε ακόμα σε μια διαρκή αβεβαιότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την οικονομία και για την παγκόσμια ναυτιλία. Με συγχωρείτε. Η ίδια αβεβαιότητα, να θυμίσω λίγο πώς ξεκίνησε και το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο.
0: Βεβαίως. 22 Φεβρουαρίου του 2022. Δεν θα την ξεχάσουμε, ναι, αυτή την ημερομηνία.
1: Και τι λέγανε τότε?
0: 4,5 χρόνια.
1: Κάνουν κάποιες επιχειρήσεις οι Ρώσοι και είναι στοχευμένες και θα τελειώσει σύντομα κτλ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε?
0: Σου λέω 4,5 χρόνια. Και ενδεχομένως να είναι ακόμα πιο σοβαρή αυτή η διαμάχη, διότι η Ρωσία βρίσκεται σε αδίέξοδο, από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορεί να σπάσει τις ουκρανικές άμυνες σε πολύ συγκεκριμένους θύλακες εντός του Ντονμπάς. Έχει θέσει βεβαίως υπό τον έλεγχό της μια πολύ μεγάλη περιοχή, αλλά κανείς δεν της επιτρέπει να επιβάλλει την τάξη και την κατάσταση που θέλει σε αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα να δέχεται και η ίδια η Ρωσία και σε ρωσικό έδαφος συχνά επιθέσεις. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία επίσης κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κρατήσει ακόμα. Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε προς Θεού, δηλαδή, αν κρατήσει ένα τέτοιο δεύτερο μέτωπο, πάμε σε μια παρατεταμένη κρίση όπως είναι στο ρωσο-ουκρανικό. Καταλαβαίνουμε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία.
0: Είναι ανοιχτές πληγές, Ελισάβετ, αυτές. Είναι ανοιχτές πληγές, οι οποίες όταν δεν διορθώνονται οδηγούν σε καταστάσεις όπως είναι η κατάσταση που ζούμε στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε ζήσει και άλλες περιοχές, άλλες εποχές στη Δυτική Όχθη, στη διαμάχη των Ισραηλινών με τους Παλαιστινίους. Είναι ανοιχτές πληγές που όταν δεν επουλώνονται δημιουργούν άλλες καταστάσεις. Μην μπούμε τώρα για την κατοχή της Κύπρου και του 38% του νησιού από την Τουρκία, η οποία εδώ και 52 χρόνια πραγματικά επίσης παραμένει μια ανοιχτή πληγή, και με τόσο καιρό που έχει περάσει και εκεί δεν φαίνεται βεβαίως φως στο τούνελ.

0: Κατάλαβα να πούμε ότι χθες είχαμε μία πτώση ιδιωτικού ελικοπτερού στην Σύφνο.
1: Ήταν μία συντριβή και μία μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος στην Σύφνο.
1: Συγκλονιστικό του βίντεο. Ναι, δεν ξέρω αν το είδες το βίντεο.
0: Το είδα.
1: Τραβάει και φαίνεται το ελικόπτερο στον αέρα να αρχίσει να περιστρέφεται ουσιαστικά και δευτερόλεπτα αργότερα να συντρίβεται πίσω από ένα κτίριο, να βγαίνει μαύρος, πυκνός μαύρος καπνός στην συνέχεια, και μαρτυρίες να λένε ότι άκουγαν θόρυβο και έβλεπαν καπνούς ήδη από το ελικόπτερο όσο ήταν ακόμα στον αέρα.
0: Ναι, ένας Έλληνας πιλότος είναι νεκρός, ένα ζευγάρι ροδαπών, οι επιβάτες του ελικόπτερου, Βρετανοί, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι επίσης τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
1: Νιόπαντρο ζευγάρι που πήγαινε για το γαμήλιο ταξίδι του στη Σύφνο, είχε επιλέξει το νησί να περάσει και είχε επιλέξει και ως μέσο μεταφοράς το ελικόπτερο για να κάνει ακόμα πιο ιδιαίτερο αυτό το ταξίδι. Πόσο τραγική ηρωνία.
0: Τα αίτια της τραγωδίας αυτής δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Εθνικός Οργανισμός Διαχείρισης Ατυχημάτων που συμβαίνουν αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, θα επιληφθεί των ερευνών, ούτως ώστε να διαπιστωθούν αυτά τα αίτια της τραγωδίας. Είχαμε ακόμα και την ανακοίνωση από την Υπουργείο Υποδομών και Μεταφόρων που εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων, δηλώνοντας ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν διεξοδικά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio.books.gr.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, δεν είμαστε και εντελώς μόνοι.
1: Για μόνη στην Κίνα δεν το ξέρω. Για μόνη στο λεκανοπέδιο ενδεχομένως πάμε προς τα εκεί.
0: Έχουμε και παρέα. Υπάρχει κόσμος έτσι να είδα 2-3 αυτοκίνητα να περνάνε από κάτω.
1: Εντάξει. Έλα, ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι από ό,τι φαίνεται στον αέρα, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται εδώ και ώρα μηνύματα. Να καλημερίσουμε το Χάρη. Λέει, αναφέρεται στο θέμα των ελέγχων που λέγαμε νωρίτερα, το κρουαζιέρα θα σε πάω. Λέει, εγώ αν ήμουν κυβέρνηση θα έβαζα πρόστιμο 15 ημέρες κλειστά, οπότε θα είχαν περισσότερα έσοδα και θα ανάγκαζονταν να δώσουν τις προκαταβολές πίσω στους πελάτες. Εκεί να δεις, λέει, πώς θα πονάνε και θα κόβουν αποδείξεις. Δεν θα είχαν πλέον το υπόλοιπο του καλοκαιριού να εισπράξουν και θα έβαζαν μυαλό. Αλλά το πρόστιμο είναι για να δουλέψουν και να πάρει ΦΠΑ το κράτος. Αν θέλαμε, λέει, έβρισκαν λύση. Κλείσιμο και τέλος. Εντάξει, και κλείσιμο και τέλος δεν είναι προφανώς η λύση. Πρόστιμα μπαίνουν. Όπως λες, πρέπει να δουλέψουν επιχειρήσεις και πρέπει να εισπράξει και το κράτος. Αλλά όταν υπάρχει παραβατικότητα, πρέπει να υπάρχει και πρόστιμο και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και λουκέτο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει επιχειρήσεις.
0: Εδώ πέρα βεβαίως υπάρχει και το κολπάκι που αλλάζει στο αφημί. Κάνεις μια νέα επιχείρηση. Οπότε η παλιά επιχείρηση έχει όντως κλείσει για φορολογικές παραβάσεις. Αλλά εσύ που είσαι ο ίδιος ή ας πούμε ο φίλος σου, ο μπατζανάκης σου, η σύζυγός σου, η φίλη σου ή οποιοδήποτε άλλος έχει ανοίξει μια άλλη επιχείρηση την οποία τη λειτουργείς εσύ, που κάνεις παραβιάσεις και δεν κόβεις αποδείξεις και κάνεις με τη νέα επιχείρηση το ίδιο πράγμα και σε ξανακλίνουνε
1: στη χώρα
0: και
1: της ξανανοίγεις. Πατέντας ζούμε, ναι. Αλεξανδρέ, άμα ναι. Δεν βρεις και μια πατέντα για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, εδώ πέρα τώρα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν. Υπάρχουν καταστήματα, ας πούμε, υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα λεγόμενα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, που μπορεί, ας πούμε, σε ένα βράδυ να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα. Ελισάβετ μου, μπορούν να βγάλουν, ας πούμε, 100.000 ευρώ. Μιλάμε για χρήματα τα οποία δεν τα λέω από τη φαντασία μου, είναι πραγματικά. Αν επισκέφτονται ένα μαγαζί, ας πούμε, 1.000 άτομα μέσα σε ένα βράδυ, είναι ένας τζίρος ο οποίος είναι απόλυτα εφικτός.
1: Εφικτός, ναι.
0: Λοιπόν, αυτός ο μαγαζάτορας, αν του βάλει εφορία πρόστιμο 1.800 ευρώ και αν το κλείσει για 5 μέρες,
1: ναι.
0: Δεν έχει μεγάλη ζημιά. Προτιμά, εντάξει, οκ, ας μου βάλουν 1.800 ευρώ πρόστιμο. Την επόμενη μέρα τα έχω βγάλει στο δεκαπλάσιο.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Οπότε,
1: σταγόνα στον ωκεανό.
0: Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω πρέπει να τα δει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο όσον αφορά τους ελέγχους στα καταστήματα εστίασης και για να ξεκαθαρίζουν, να ξεκαθαρίζει για το τοπίο από τους κακούς επιχειρηματίες. Γιατί, ας πούμε, τώρα μπορεί να τα ακούει κάποιος επιχειρηματίας αυτό το οποίο λέμε και να λέει γιατί μας βάζουν όλους στο ίδιο τσουβάλι. Εγώ κόβω αποδείξεις, εγώ
1: ματώνω. Μα ακριβώς δεν πρέπει να μπαίνουν όλοι στο ίδιο
0: τσουβάλι. Εγώ ματώνω, είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου και επειδή έχω ένα μαγαζί επίσης υγειονομικού ενδιαφέροντος, με βλέπουν όλοι στραβά και με σχολιάζουν. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Και όχι, εννοείται ότι δεν θα πω οι περισσότεροι, αλλά θα πω πολλοί, αρκετοί είναι εντάξει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σωστοί επιχειρηματίες, κόβουν αποδείξεις, πληρώνουν εφορία και αυτό βεβαίως τους δεν το κάνουν και πολύ άνετα. Έτσι, δηλαδή, σε κανένα δεν είναι άνετο να είναι εντάξει 100% στις φορολογικές υποχρεώσεις, όμως αρκετοί το κάνουν. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση.
1: Να χωρίσει από το στάρι, τέλος πάντων, και να διαχωριστούν και οι καλοί από τους κακούς επαγγελματίες. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει ότι οι τράπεζες κλέβουν τις επιχειρήσεις, γι' αυτό λέει πληρώνουμε με μετρητά. Αυτό απαντάει στο δικό σου ερώτημα και στην απορία πώς γίνεται στην εποχή μας, αφού βλέπουμε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιεί κάρτες, λέει, και στα φιλικά καταστήματα ούτε απόδειξη για να γλιτώσουν κάτι από τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, λέει ο Χρήστος.
0: Να και ένας άλλος, ο φίλος που υπογράφει ως χιλίαρχος, εξαιρετική τακτική, λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. Εγώ έχω μια επιχείρηση από κρύπτο αποδείξεις 50.000 ευρώ, παίρνω πρόστιμο 15.000 ευρώ, κλείνω και για 5 μέρες να κάνω διακοπές. Και όλα μια χαρά, είδες. Κάπως έτσι μπορεί να λειτουργήσει η κατάσταση. Τώρα, αυτό το οποίο μας στέλνει ο φίλος μας εδώ δεν είναι ένα παράδειγμα που έχει βγάλει από το μυαλό του. Είναι κάτι το οποίο εννοείται μπορεί να έχει συμβεί. Βεβαίως, αυτές τις 5 μέρες που θα κλείσει η επιχείρηση είναι απώλεια τζίρου. η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία σε μια επιχείρηση που μπορεί να βγάζει 50.000 ευρώ την ημέρα. Και υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις κατά μεσές του Αυγούστου, με τόσο πολύ τουρισμό που έχουμε στην χώρα μας, που μπορούν να κάνουν τέτοιους τζίρους. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλά αν έχει βγάλει τέτοιους τζίρους όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι, και τους έχει βγάλει με τους εξής τρόπους, μην κόβοντας αποδείξεις.
0: 5, 25, 250 χιλιάδες ευρώ, αν υποστεί ένα πρόστιμο 15.000 ευρώ, στα 250.
1: Και το αντέχει και δεν του κάνει τεράστια ζημιά.
0: Λοιπόν, υπάρχει τρόπος και αυτό φαίνεται, Ελισάβετ μου, από αυτό το οποίο έχει συμβεί, έχει επιτευχθεί, πρέπει να σου πω, με το νέο κοκ. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση και μου έχει προκαλέσει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Ξέρεις, από τότε που, από πέρυσι τον Νοέμβρη, που εφαρμόστηκε ο νέος κοκ, έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα στους δρόμους, κυρίως όσον αφορά το αλκοτέστ. Έχουμε πολλούς ελέγχους, έχουμε ένα νέο δόγμα από την τροχιά. Έχω δει να στείλονται μπλόκα για αλκοτέστ σε στενάκια. Βεβαίως, όχι μόνο σε κεντρικούς δρόμους.
1: Δύο στενά πάνω από το σπίτι μου. Μιλάμε τώρα, ελάχιστα στενά πάνω από το σπίτι μου. Είναι το βουνό, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν είναι, τερματίζει. Είναι απλά σπίτια. Δεν έχει ούτε καταστήματα,
0: ωστόσο,
1: ούτε επιχειρήσεις, τίποτα.
0: Οι τροχαίοι πολύ σωστά έχουν δει ότι από εδώ πέρα περνάει κόσμο που προηγουμένως έχει βγει στην βραδινή του
1: έξοδο. Από κάπου έρχεται.
0: Ναι, και καλώς το έχουν κάνει αυτό. Και αυτό το οποίο έχει συμβεί επίπτωση, ως συνέπεια, είναι στο ΚΑΤ να έχουν μειωθεί πάρα πολλοί εισαγωγές από τραυματιών από τροχαία.
1: Επιτέλους και ένα ευχάριστο.
0: Επιτέλους και ένα ευχάριστο. Οπότε, λοιπόν, εφόσον επετεύθει αυτό, νομίζω ότι μπορούν να συμβούν πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί βεβαίως
1: κάτι
0: να
1: μπορεί να αλλάξει, λες.
0: Εννοείται ότι μπορεί να αλλάξει και όσον αφορά.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα με τον οδηγό βετιοφόρου, δεν ξέρω, προφανώς το είδες να κάνει την προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο πάνω στην στροφή. Και να βλέπει αυτός ο οδηγός μηχανή στο χάρο με τα μάτια του πραγματικά. Δηλαδή, τι να πω, συγχαρητήρια για την ψυχραιμία του, για την.
0: Τον βρήκαν αυτόν τελικά.
1: Τον βρήκαν, προσήχθη. Θα έχει τις συνέπειες του νόμου. Θέλω να πω, επειδή είχαμε εδώ φιλοξενήσει και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο την προηγούμενη Παρασκευή για την συμπεριφορά μας, ναι, έχουμε βελτιωθεί όσον αφορά την οδήγηση τουλάχιστον μέσα στην πόλη, γιατί ακριβώς είναι συνεχή τα αλκοτέστ και οι έλεγχοι. Και μία, δύο, τρεις, ο κόσμος κατάλαβε ότι καλύτερα να μην πάρω το αυτοκίνητό μου αν είναι ένα πιο.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ας πάρω ταξί ή ας συνεννοηθούμε αν είναι ένας από την παρέα να μην πιει, να οδηγήσει εκείνος.
0: Επιτέλους.
1: Ναι, το αυτονόητο. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε πολύ περίεργη οδηγική συμπεριφορά και πολλά νεύρα, Αλέξανδρε, στον δρόμο. Πάρα πολλά νεύρα που τα ξεσπάμε. Νεύρα εννοώ γενικότερα στη ζωή μας, που προφανώς είναι ένας εύκολος τρόπος να τα ξεσπάσουμε και πάνω στο τιμόνι και στους άλλους οδηγούς. Δυστυχώς γι' αυτό πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, να σου κάνω μια ψυχολογική ανάλυση. Έτσι, να προσέχεις.
1: 8 παρά 3,
0: άκου να δεις. Άμα περπατάμε στο δρόμο χωρίς αυτοκίνητο, παίζει έτσι. Ναι. Και σε σκουντίξω κατά λάθος. Έτσι. Ναι. Κατά λάθος, επειδή μου είμαστε. Πάω να περάσω, πας να περάσεις εσύ και σε σκουντίξω. Δεν θα σταματήσω να σου πω συγγνώμη.
1: Να σταματήσω. Ναι.
0: Λοιπόν, όταν είμαστε στο αυτοκίνητο, γιατί βγάζουμε νεύρα? Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε προστατευμένοι. Είμαστε σε μια σιδερένια φούσκα. Έτσι, και εκεί πέρα αισθανόμαστε.
1: Και τίποτα δεν παθαίνουμε.
0: Εκεί πέρα αισθανόμαστε εντελώς απρόσωποι.
1: Έχεις δει τι έχει γίνει τους τελευταίους μήνες? Που σταματάνε, βγαίνουν, παίζουν ξύλο, χτυπάνε έξω από το τζάμι, μέσα από το τζάμι. Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, από εκεί, σε αυτό το σημείο σταματάει η δυνατότητά μου να κάνω ψυχολογική ανάλυση. Γιατί περιορίζομαι όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα, άμα βγεις έξω, αλλάζει η κατάσταση.
1: Εντάξει.
0: Σε κάθε περίπτωση, όταν είσαι μέσα, θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου πώς θα αντιμετωπίσω τον άνθρωπο που επίσης είναι οδηγός, αν δεν είχαμε αυτοκίνητα και ήμασταν πεζοί. Δεν θα λέγαμε 2-3 πράγματα, ρε παιδί, να συνοηθούμε. Δεν θα πηγαίναμε κατευθείαν στο.
1: Να
0: θα σε κάνω,
1: στο ψηλό,
0: θα σου δείξω, θα σου αυτόσω, θα σου πω και δύο κουβέντες, θα πατήσω γκάζι και θα φύγω. Λοιπόν, πατάει γκάζι και φεύγει ο Τζιβελεκίδης. Πάμε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και

0: Real FM.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
5: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Αλφαβητάρι.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης στα μικρόφωνα του Real FM. Και Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Και Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και εμείς τα χεράκια πάνω για να κάνουμε και το γνωστό, να κάνουμε και το YMCA.
0: Είναι του Donald Trump το τραγούδι αυτό. Το ξέρεις.
1: Και αρνείσαι.
0: Αρνούμε.
1: Αρνείσαι. Σε ένδειξη διαμαρτυρίες για τον Τραμπ.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ισοσκελισμένα τα όλα τα πράγματα. Λοιπόν, βγήκαν τα στατιστικά στοιχεία για την χθεσινή ημέρα. Γιατί λέγαμε ότι η κίνηση έχουμε μόνο στο λιμάνι του Πειραιά. Τι γίνεται, κόσμος φεύγει. Κόσμος φεύγει, αλλά κόσμος έρχεται επίσης. Συνολικά 90.000 επιβάτες κινήθηκαν χθες. Ταξίδεψαν από και προς τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μόνο τη χθεσινή ημέρα. Και με βάση τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν κάτι λιγότερα από 44.000 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σχεδόν σε 49.000.
0: Ναι.
1: Είσαι βάρκα, είσαι νερά πάνω κάτω.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά είχαν ήδη φύγει από πριν, να ξέρεις.
1: Α, έτσι το πας.
0: Βέβαια, κάθονται και περισσότερες εβδομάδες.
1: Πριν 15 μέρες, πριν εννοείται. 20, πριν 25 και τα σχετικά.
0: Ναι, και τώρα δεν ξέρω τι θα δείξει τελικά η έρευνα που γίνεται από ιδιωτικούς φορείς στο τέλος του καλοκαιριού για το που έκαναν διακοπές οι Έλληνες.
1: Και πόσο είναι το θέμα.
0: Και πόσες
1: και
0: μέρες κάνανε
1: διακοπές
0: οι Έλληνες. Γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι τα νησιά πλέον είναι αφιλόξενοι προορισμοί λόγω της αύξησης των τιμών σε πάρα πολλά νησιά και του Αιγαίου και
1: βάλε
0: του
1: Ιωνίου. Βάλε και τακτοπλοϊκά μέσα.
0: Και τακτοπλοϊκά είναι τεράστιο ζήτημα. Να ξέρεις ότι

0: Προσωπικά φρόντισα να πάω με αεροπλάνο φέτος. Έκλεισα από
1: νωρίς. Πιο οικονομικά.
0: Πολύ πιο οικονομικά. Δεν πήγα με αυτοκίνητο, εννοείται. Όταν ήμουν στο νησί, εξυπηρετήθηκα και ήθελα να πάω κάποια εκδρομή. Εξυπηρετήθηκα, νίκιασα ένα αυτοκίνητο και μου ήρθε πολύ πιο φθηνά, ας πούμε, να νοικιάσω για μια-δύο-τρεις μέρες τέλος πάντων, από το να το έχω μαζί μου όλη την ώρα. Είναι βεβαίως αυτό μια λύση. Όταν όμως έχεις σπίτι σε κάποιο χωριό, σε κάποιο νησί, όχι όταν χρειάζεται να πληρώσεις και την διαμονή σου, γιατί υπάρχει και ένα άλλο κόστος. Ξέρεις, όταν είσαι από ένα μέρος, έχεις καταγωγή, ας πούμε, όπως εγώ έχω την ευτυχία να έχω καταγωγή από κάποιο νησί και μιλάς με κόσμο του νησιού, τους ξέρεις πολύ καλά. Ας πούμε, φίλος, ο οποίος λειτουργεί εστιατόριο, μου έλεγε πριν από 10 χρόνια, κοιτούσα τους καταλόγους. Κρατάω τον κατάλογο που έχω κάθε χρονιά. Το 2016, το πιο ακριβό πιάτο που είχα ήταν 16,5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έλεγα τότε, ποιος θα το πάρει αυτό το πιάτο, μήπως υπερβάλλω.
1: Είναι πολύ ακριβό.
0: Δεν μου βγαίνει όμως να το βάλω πιο φθηνά. Αλλά ποιος θα το πάρει. Και το είχα 16,5 ευρώ.
1: Το 16,5 είναι όμως
0: δεν έχει πιάτο τώρα που να είναι τόσο φθηνό 10 χρόνια μετά. Έτσι. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε όλοι μας και στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Θυμάσαι, ας πούμε, την τιμή προϊόντων. Όχι πριν από 10 χρόνια, γιατί ενδεχομένως η μήνυμα.
1: Δεν υπάρχει, όχι,
0: μην
1: φτάσει τόσο μακριά. Πριν από λίγους μήνες, γιατί οι τιμές αλλάζουν.
0: Ενρυπή οφθαλμού.
1: Ναι. Λάβαμε μηνύματα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο σούπερ μάρκετ και έλεγαν με τι ρυθμούς αλλάζουν τις τιμές τα προϊόντα.
0: Βεβαίως.
1: Με τι ρυθμούς αλλάζουν τις τιμές τα προϊόντα. Λοιπόν, και ως καταναλωτές, μπορεί να μην έχουμε στο μυαλό μας όλο τον κατάλογο των πραγμάτων που παίρνουμε, αλλά χθες, για παράδειγμα, που πήγα στο σούπερ μάρκετ, έφυγα με έναν λογαριασμό πάνω από 100 ευρώ και στην ουσία αναρωτηθήκαμε όλοι στην οικογένεια, ακόμα και τα παιδιά που είδαν τις τσάντες, ότι κάποιο λάθος πρέπει να έχει γίνει, γιατί δεν βλέπω να έχετε πάρει, λένε τα παιδιά, τόσα πολλά πράγματα εδώ. Το ποσό σε σχέση με την εικόνα των πραγμάτων ήταν, δεν είχαν καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Και τα βάζεις κάτω και όντως έλεγξα μετά από πάρα πολύ καιρό για πρώτη φορά το λογαριασμό για να δω αν όντως είχε γίνει κάποιο λάθος. Δεν είχε γίνει κανένα λάθος. Αυτά ήταν τα προϊόντα. Και θέλω να σου πω ότι μέσα σε αυτά δεν υπήρχαν ούτε λάδια που ανεβάζουν την τιμή, ούτε απορρυπαντικά, ούτε κρέατα. Ήταν τα απολύτως απαραίτητα σε καθημερινή βάση, δηλαδή γάλατα, τυριά, τέτοιου είδους πράγματα.
0: Ναι. Ένα προϊόν το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και εννοείται ότι υπάρχει από πίσω η εξήγηση, παύλα δικαιολογία, είναι το αυγό.
1: Αυτό με το αυγό. Πόσο κάνει ένα αυγό?
0: Ένα αυγό, το πιο φθηνό αυγό πλέον κάνει 22 με 23 λεπτά. Ναι. Έτσι, μιλάμε για την κλωβοστοιχεία.
1: Και αυτό αν.
0: Οι κοτούλες καημένες μέσα.
1: Σπουαχυρώνα, αν πας σε Ελευθέρας Βοσκής και τα σχετικά.
0: 30, 35, 40 και πάνω. Και αν πας και σε βιολογικό, πάμε και στα 80 και 85 λεπτά για κάθε αυγό. Μιλάμε για τιμές οι οποίες φαντάζουν εξωφρενικές. Όταν πριν από 5 χρόνια, μιλάμε εκεί για την περίοδο του κορονοϊού, έβρισκες μέχρι και 10 λεπτά ένα αυγό. Τώρα όλα αυτά βεβαίως μπορούν να έχουν κάποια εξήγηση. Η παραγωγή επίσης μπορούν να μας τα πούνε πολύ καλύτερα. Τώρα η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται στα 91,12 δολάρια κάθε βαρέλι. Μιλάμε για το ευρωπαϊκό αργό πετρέλαιο, το Brent το λεγόμενο. Το αμερικανικό αργό είναι στα 85,04 και μιλάμε για μια αύξηση περίπου 1,5% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και μιλάμε για μια αυξητική τάση η οποία δυστυχώς αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθότι τα τύμπανα του πολέμου εξακολουθούν να ηχούν στην Μέση Ανατολή και με τις επιθετικές δηλώσεις τις οποίες βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, γιατί όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά και η Τεχεράνη έχει σκληρύνει τις στάσεις της.
1: Θέλει δύο το ταγκό για να το χορέψεις.
0: Τουλάχιστον τη ρητορική της τις τελευταίες ημέρες. Είναι μια διαμάχη την οποία δεν βλέπουμε δυστυχώς να τελειώνει με τις συνέπειες στην παγκόσμια αλλά και εγχώρια οικονομία.

0: Πάμε όμως σιγά σιγά και να διαβάσουμε τα πρώτα σελίδα των σημερινών εφημερίδων, Ελισάβετ.
1: Για να δούμε πώς διαμορφώνεται λοιπόν η επικαιρότητα σήμερα.
0: Για ξεκινά.
1: Λοιπόν, να αρχίσω από την απογευματινή. Βόμβα του Συμβουλίου της Επικρατείας τα αφαίρεται. Το σκεπτικό της Ολομέλειας ποιες περιπτώσεις αφορά. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του νόμου που επέτρεπαν την τακτοποίηση κτισμάτων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με δικαστική απόφαση. Δώρο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η 13η Εθνική Σύνταξη, στα 446,87 από 300 ευρώ το επίδομα, οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μείωση των εισφορών και αύξηση στον κατώτατο. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ με βαρύ βιογραφικό και πώς έγινε η τραγωδία με το ελικόπτερο στην καρδιά της Ύφνου. Νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, επιβάτες που σκοτώθηκαν, νεκρός και ο Έλληνας χειριστής. Το ελικόπτερο έπεσε κοντά σε σπίτια. 302 συλλήψεις για εμπρησμό φέτος. Μυστήριο για την αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα. Καταγραφή ζημιών από σήμερα και άμεσα οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Θέλω να πω εδώ ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και άλλα σενάρια όσον αφορά την Σαλαμίνα.
0: Βεβαίως.
1: Για την πρώτη φωτιά στα Περιστέρια, ότι μπορεί και να είναι και από αμέλεια, ψάχνουν το ενδεχόμενο μιας ηλικιωμένης γυναίκας που πάσχει από άνοια. Μήπως από κάποιο καντιλάκι, οτιδήποτε άλλο, άναψε κατά λάθος φωτιά. Ενώ στη δεύτερη πυρκαγιά, που ξέσπασε με 15 λεπτά διαφορά, υπάρχει μια μαρτυρία γυναίκας που είδε ένα μαύρο αυτοκίνητο να κόβει ταχύτητα, να σχεδόν να σταματάει και κάποιος να πετάει ένα άσπρο αντικείμενο στο δρόμο ακριβώς, στα δέντρα που ήταν κοντά στον δρόμο. Άρα πληθαίνουν τα σενάρια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι σήμερα στην Σαλαμίνα έχει ξεκινήσει ή μάλλον ξεκινά τις επόμενες ώρες η καταγραφή των ζημιών. Οι κάτοικοι εκεί, μιλάμε για τουλάχιστον 10 σπίτια και 2 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί από την φωτιά. Και βεβαίως οι κάτοικοι αναμένουν να δουν τι θα γίνει με τα βοηθήματα. Τα νέα.
1: Κάτσε, δεν έχω, περίμενε. Μισό, δώσε μου μισό για την απογευματινή να τελειώσω. Ελληνοτουρκικά στο κόκκινο η ένταση και φόβοι για θερμό φθινόπωρο. Η Άγκυρα μετά την πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα επαναφέρει ζητήματα κυριαρχίας νησιών μας. State Department στήριξη από Ηνωμένες Πολιτείες στην ηλεκτρική διασύνδεση. Δήλωση του εκπροσώπου για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το παρασκήνιο της χρυσής μεταγραφής του Γιάννη Κωνσταντέλια, το deal των 30 εκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΟΚ με Ντόρτμουντ και το δίδυμο του 23χρονου Άσου με τον Καρέτσα.
0: Εφημερίδα τα νέα, έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αλλαγή σκηνικού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις βλέπει η Αθήνα μετά την διπλή πρόκληση με τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την περιοχή του Καστελόριζου. Ποιες ενέργειες δημιουργούνται και γιατί εντείνεται η ανησυχία για σοβαρές συμπλοκές με αλλιευτικά σκάφη. Τα επόμενα βήματα της ελληνικής αντίδρασης και οι νέες επιδιώξεις της Άγκυρας. Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας από την πρώτη σελίδα των νέων? Επίσης, έξτρα αύξηση μισθού 10% για 500.000 εργαζόμενους. Πόσοι οι τριετίες ανεβάζουν τις αποδοχές? Στα 950 ευρώ ή και ψηλότερα ο κατώτατος μισθός το 2027. Παραμένουν πιεσμένοι οι πραγματικοί μισθοί, τη δείχνουν τα στοιχεία. Και επίσης από την πρώτη σελίδα των νέων, δημόσιο χρέος, όφελο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις προώρες αποπληρωμές. Η Ελλάδα θα εξοφλήσει 13 δις μέσα στο 2026. Δεν θα είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πάμε και στην κόντρα. Η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας εγκλωβίζει την κυβέρνηση. Στο Μαξίμου προεξοφλούν την απομάκρυση της Ζαχαράκη και του Τουρνά, καθώς και δύο ακόμη υπουργών. Μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών για να υπουργοποιηθούν βουλευτές από κρίσιμες περιφέρειες. Κίνηση απελπισίας, ο προεκλογικός ανασχηματισμός. Τραγωδία στη Ύφνο από την πτώση ελικοπτέρου. Νεκρή ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Για την καταγραφή ακινήτων, η ΑΔΕ θέτησε λειτουργία το νέο ψηφιακό Μητρό Μίδα. Οι αγροτικές εκτάσεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του σχεδιασμού για το νέο αυτό Μητρό. Συναγερμός από ΕΟΔΗ, σαρώνει ο ιός του Δυτικού Νείλου, στο κόκκινο η Αττική και πολλές περιοχές της χώρας. Κέρδος 2 δισεκατομμυρίων στην επταετία, πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις το 26. Η Ελλάδα προσπερνά την Ιταλία. Οι αποφάσεις μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας στην τακτοποίηση ευθερέτων με άδειες που ακυρώθηκαν από τη δικαιοσύνη και προσωπικός βοηθός, ποιοι δικαιούνται έως 1.939 ευρώ.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλλη την κόμπη στο Μέκαρο Μαξίμου, εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο άγνωστος Χι Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό. Τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη, 10 νεκροί, 308 καμένα στρέμματα. Οι κτηνοτρόφοι της γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων, αγροτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Αλλά και επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Γενικό Κρατικό Νίκαιας, εργολαβίες χωρίς φύλαξη και Ακρόπολη, νεοσύστατη ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει βασικές υπηρεσίες με το αζημίωτο.
1: Λοιπόν, η Καθημερινή. Τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, πριν από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Εδώ υπάρχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ όσον αφορά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου, πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός της πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό των εναέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Μετακινήθηκε σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Υπάρχουν και οι καταθέσεις του πληρώματος του ελικοπτέρου του άλλου που διασώθηκε από αυτή την σύγκρουση. Οι δύο άνδρες είπαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή, δεν είδαν δηλαδή το ελικόπτερο πριν γίνει η σύγκρουση, και μάλιστα θεώρησαν, η πρώτη του σκέψη ήταν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρεύματος όταν συγκρούστηκαν. Και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, είπαν ότι έλαβαν εντολή από την Φλόγα, που είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής, ότι όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν και εκείνη η ρήψη στη φωτιά. Δεν ξέραμε, λένε, ότι συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση.
0: Εδώ λοιπόν προκύπτουν ευθύνες σχεδιασμού,
1: ξεκάθαρα,
0: συντονισμού των επιχειρήσεων κατάσβεσης Ελισάβετ, και είναι ένα θέμα το οποίο πρόκειται να διερευνηθεί πολύ έντονα από την δικαιοσύνη, διότι μιλάμε για δύο ακόμα πυροσβέστες νεκρούς, 5 συνολικά πυροσβέστες νεκροί φέτος, είναι τραγικός πραγματικό απολογισμός.
1: Και συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Φρένο από Σύμβουλο της Επικρατείας στην τακτοποίηση ευθερέτων με ακυρωμένες άδειες. Οι απειλές από την εκτροφή Σολομού για τη βιοπικιλότητα. Νέες ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα. Στα οικονομικά θέματα της εφημερίδας, διπλασιάστηκαν οι τιμές σε μία δεκαετία στα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Φαίνεται ότι η μέση τιμή αναδιανεκτέρευσης στην Ελλάδα τον φετινό Ιούλιο διαμορφώθηκε στα 200,35 ευρώ. Αυξημένη, υψηλότερη κατά σχεδόν 13% σε σύγκριση με πέρυσι και διπλάσια σε σύγκριση με μία δεκαετία νωρίτερα. Θυμάμαι κάποτε, Αλέξανδρε, που ο κόσμος έψαχνε να βρει δωμάτια, καταλήμματα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για κάτι πιο οικονομικό.
0: Βεβαίως.
1: Πιο οικονομική η λύση.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ τα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση είναι ραγδαία στις τιμές της βραχυχρόνιας μίσθωσης. 200 λοιπόν, πάνω από 200 ευρώ η μέση τιμή στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Στα ξενοδοχεία η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 77%. Είναι λίγο κάτω από τα 200 ευρώ.
0: 77% σε σχέση με πότε?
1: Με μία δεκαετία.
0: Με μία δεκαετία.
1: Αλλά φαίνεται ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει πάρα πολύ μεγάλη ραγδαία αύξηση στις τιμές της.
0: Ο ριζοσπάστης, πυρκαγιές, πλημμύρες, εργοδοτικά εγκλήματα, κορώνα γράμματα η ζωή του λαού από την πολιτική του κέρδους και το αντιλαϊκό κράτος. Από παντού επιβεβαιώνεται το πραγματικό δίλημα, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Απάντηση με μαζική συμμετοχή στο Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Βλέπεις εδώ πέρα ότι εδώ πέρα έχουν τα τύμπανα της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι σε ακριβώς 20 ημέρες από σήμερα η συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα ωστόσο, από τις 5 Σεπτέμβρη, όπως διαβάζουμε από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, θα έχουμε το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. ένας νεκρός από τις φωτιές κάθε 5 μέρες, 2 ακόμα έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά της Σαλαμίνας. Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για την επαναλαμβανόμενη καταστροφή. Οργή για τον κρατικό μηχανισμό. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, πρόκληση κυβερνητική πανηγυρισμή πάνω στις στάχτες. Αλλά και κατάργηση τώρα του νόμου Πυρακάκη, ανάκληση των αδειών όλων των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Δημοκρατία, 945 ευρώ. Τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Εκτός τόπου και χρόνου, συνεχίζει να προκαλεί. Ξοδεύει για την ένδυσή της περισσότερα από έναν κατώτατο μισθό, λόγος του δημοσιεύματος για την Δόμνα Μιχαηλίδου. Νέα τετελεσμένα με φόντο τη Γαλάζια Πατρίδα. Εξαφανισμένη Μητσοτάκης Γεραπετρίτης έπειτα από την ηταμή πρόκληση Ερντογάν. Αποθρασιμένος ο Σουλτάνος από τη στήριξη Τραμπ στρέφεται τώρα και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει ανέμελος τις διακοπές του. Γαλλικά drones για επιτήρηση στο Αιγαίο με τουρκική όμως υπογραφή. Στόπ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην νομοποίηση αυθαίρετων με ακυρωμένες άδειες. Αντισυνταγματική ρύθμιση, δεύτερος κόλαφος μετά την απόφαση για τα ιδιωτικά ΕΗ. Σάλλο στη Νέα Δημοκρατία για την άτακτη φυγή των γαλάζιων από τη Σαμαρίνα, τι αποκαλύπτει η ελευθερία της Λάρισας. Μυστικά και παγίδες για τις μεταφορές χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ, διευκρινήσεις μετά το Αλαλούμ και τα πρόστιμα φωτιά. Είπαμε ότι θα έχουμε για αυτό το θέμα τον κύριο Χατζησαλάτα αργότερα και όχι μόνο γι' αυτό. Ρουκέτα Eurostat, πάνω από τους μισούς τριαντάριδες ζουν με τους γονείς τους, στο 30,1% ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα έχει κυρίαρχο ρόλο σε αυτό, δηλαδή όσον αφορά τους νέους και σε τι ηλικία φεύγουν από το σπίτι, όλο και πιο αργά από ό,τι φαίνεται, αλλά δυσκολεύει η κατάσταση γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Τώρα το βλέπουμε όλο και πιο έντονα.
1: Και συνταγματικό χαστούκι στον Μακρόν, άκυρη απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους στη Γαλλία. Σε φιάσκο οδηγούνται τα μέτρα και στην Ελλάδα. Οργή κατά Βρυξέλλων, οι αγρότες αλωνίζουν με τα τρακτέρ στην Ολλανδία. Έρχεται νέο ευρωπαϊκό κύμα κινητοποιήσεων.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο, δολοφονία Λιγκερίδη, η απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού. Μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις του ανακριτή, ο Κώστας Καραπαπάς φέρεται να έδειξε τους οργανωμένους ως κλειδοκράτορες της αποθήκης με τα πολυμοφόδια κάτω από την θύρα VIP. Προσπάθησε πολλές φορές να διαχωρίσει τη θέση της διοίκησης της ΠΑΕ με τους οργανωμένους οπαδούς, κρατώντας αποστάσεις από τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης τους. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης Ομάδας, κατά τη δική του απολογία, επιχείρησε να τους παρουσιάσει ως ένα αυτόνομο σύστημα οργανωμένων φιλάθλων, ότι υπάρχουν και ακραία παραβατικά στοιχεία, καθώς και ότι η στελέχη της ΠΑΕ φοβούνται για τη σημαντική τους ακεραιότητα. Αλλά και Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο, οι ολιγάρχες ψάχνουν επιγόντως Λεξοτανίλ λόγω της κόντρας.
1: Λοιπόν, έχουν μείνει τρεις-τέσσερις εφημερίδες, αλλά εδώ ο Γιώργος Διολεκίδης μας λέει ότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά με αδιούχους του Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση και στα κτέλ του Κηφισού. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Αρχίζουν σήμερα οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 39χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τη νύχτα συγκρούστηκε μεταξύ το οποίο έκανε αναστροφή στη Βούλα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
6: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Real FM και εμβόλυμα. Πριν συνεχίσουμε τις εφημερίδες, επειδή είχαμε μερικά ερωτήματα, να σας πούμε όσον αφορά το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 21 Αυγούστου, μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, πρόσθετη στήριξη για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Η διαδικασία είναι διαθέσιμη ήδη από τις 10 Αυγούστου για όλους τους αριθμούς φορολογικού μητρώου. Οπότε έχετε ακόμα λίγες ημέρες στη διάθεσή σας μέχρι την Παρασκευή. Αυτό που χρειάζεται είναι η χρήση των κωδικών TaxisNet ή μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ.

0: Πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε, λοιπόν, έχουμε ελεύθερο τύπο. Έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο. Πρώτων πυλών 420 μόνιμοι λιμενοφύλακες. Άναψε πράσινο το Υπουργείο Εσωτερικών για 954 θέσεις σε ΟΤΑ και δημοτικούς φορείς. Δύο διαγωνισμοί για 35 θέσεις επιστημονικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Λίγουν οι αιτήσεις για 1.000 θέσεις πτυχιούχων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Όλες οι θέσεις, οι προκηρύξεις και οι ειδικότητες, έναν αναλυτικό οδηγό. Σαλαμίνα, έρευνες για εμπρησμό από πρόθεση στην κακή βίγλα, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στο νησί. Από αμέλεια, όπως όλα δείχνουν, η φωτιά στα Περιστέρια, σώθηκε η κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού που έχασε τη ζωή του. Πόσο τραγικό όλο αυτό. Μπλόκο τη τακτοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωθήσα οικοδομική άδεια. Το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε αντισυνταγματικέ διατάξει του νόμου, πιο το σκεπτικό των δικαστών. Το δικαστήριο δίνει τη δυνατότητα νομοθετική παρέμβαση με συγκεκριμένε ρυθμίσει, αναπερίσταση και αναπεριοχή. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο επτάμηνο. Η Αθήνα απαντά με διεθνές δίκαιο στα θαλάσσια πάρκα του Ερντογάν. Μονομερείς ενέργειες που δυσχεραίνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πέφτουν οι υπογραφές για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα σχεδιάζει πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων δημοσίευμα του Bloomberg. Στοιχεία της ΑΔΕ, κατά 33,31% μειώθηκε ο κατακεφαλήν ένφια από το 2018 και στον ιστό της αράχνης εισπράξης 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε 3 εβδομάδες πάει ταμεία η ταινία του Spider-Man.
0: Η Εσπρέσο, Τζένι Ρίξτο, πανηγυρίστη Ζάκηθο, έγινε Βιετνάμ. Κλάρκ εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Στείλει άλλο η τραγουδίστρια.
1: Είναι απίστευτη η φωτογραφία αυτή, όποιο την έχει δει.
0: Ναι, είναι ωραία, μεγάλη πλάκα. Τώρα δεν ξέρω αν.
1: Είναι σαν από ταινία, πραγματικά.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι για πρωτοσέλιδο εφημερίδα, αλλά τέλο πάντων.
1: Εντάξει, εξαρτάται και από την εφημερίδα πάντα.
0: Σίγουρα. Υπάρχει συγκεκριμένο κοινό που ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και επίση από την πρώτη σελίδα τη Εσπρέσο, σοκ, τρει νεκροί από πτώση ελικοπτέρου στη Σύφνο.
1: Και πάμε και στην εστία. Διεθνής πειρατεία η εισβολή της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα με δούριο υπό τα θαλάσσια πάρκα η οριοθέτηση στον οποίο παραβιάζει την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα αποδεικνύεται πόσο εγκληματική ήταν η επιλογή της κυβερνήσεως να περιορίσει τα δικά μας θαλάσσια πάρκα εντός 6 μιλίων στα χωρικά μας ύδατα για να κατευνάσει τον Ερντογάν. Στήριξη του Κογκρέσου των ΗΠΑ στον GSI. Ανεξέλεγκτη Ρωμά στη Γαστούνη επετέθησαν κατά αστυνομικών. Ώρα μηδέν για το μέλλον του Facebook και του Instagram.
0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι ειδικά το θέμα το οποίο απασχολεί τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, δηλαδή η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία με προεδρικό διάταγμα ανήμερα του 15 Αυγούστου, και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, Ελισάβετ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πρέπει να πω ότι αυτό είναι και το κεντρικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε την παρέμβαση του Άντωνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Έκανε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από καιρό προειδοποιώ. Το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει την αντίδραση της κυβέρνησης πριν να είναι αργά. Και τι εννοεί με αυτό? Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμα διεθνής πειρατεία και όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της γαλαζίας της πατρίδας. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασίαν ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, δεν βλέπω πώς η Τουρκία προσπαθεί να μας δεν βλέπουμε πώς η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Θα πρέπει εδώ βεβαίως να ανατρέξουμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που τονίζω ότι αυτή η ανακοίνωση δεν δημιουργεί ένομα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Είναι ωστόσο ένα θέμα το οποίο δείχνει τις προθέσεις της Άγκυρας και αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. ότι υπάρχουν θαλάσσια πάρκα υποτίθεται που περικυκλώνουν το Καστελόριζο.
1: Τι έτσι να κάνεις ότι δεν βλέπεις εδώ και καιρό και σε επίπεδο ρητορικής και όσον αφορά το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο να περάσει, αλλά και με πράξεις, το έλεγες και εσύ χθες, με παραβιάσεις στο Αιγαίο. Πράγματα δηλαδή που το προηγούμενο διάστημα δεν τα είχαμε δει. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει πάρει μια συγκεκριμένη ρότα και μας θυμίζει τον παλιό κακό της αυτό. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο που λέει ότι όταν ένα μαγαζί δεν πληρώνει τις εισφορές, τους φόρους και τις υποχρεώσεις του, κάνει αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι σε κάποια άλλη επιχείρηση που είναι τυπική.
0: Σαφέστατο.
1: Είναι σαφέστατο αυτό.
0: Γι' αυτό και θα έπρεπε να αποκλείονται αυτοί οι επιχειρηματίες. Δεν μπορεί να είναι μόνο ένα πρόστιμο απλά στην επιχείρησή τους. Πώς είναι αυτός ο οποίος θα τον πιάσει το αρκωτές 2 και 3 και 4 και 5 φορές, στο τέλος θα το πάρουν το δίπλωμα, έτσι δεν είναι.
1: Και πολλές λες, γιατί μέχρι τότε θα το έχει χάσει.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, να συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τους επιχειρηματίες. Όχι να μπορέσουν οι ίδιοι και τα φιλικά τους πρόσωπα να ιδρύουν διαρκώς επιχειρήσεις με νέα αφημή για να κάνουν τις ίδιες παραβιάσεις της νομοθεσίας και όλοι μας να βλέπουμε με μισό μάτι κάθε ξεχωριστό επιχειρηματία.
1: Καλημέρα στον Νίκο που αναρωτιέται αν ο δακτύλιος της Αθήνας είναι άχρηστος γενικά. Είναι ένα τουλάχιστον αναχρονιστικό μέτρο, θα έλεγα εγώ. Πλέον ο δακτύλιος στην Αθήνα δεν έχει πολλά να προσφέρει. Μας έλεγε εδώ προχθές ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος ότι έχει ατονίσει πλέον και οι έλεγχοι έχουν ατονίσει όσον αφορά τον δακτύλιο της Αθήνας. Είναι ελάχιστα τα ελάχιστη έλεγχοι και ελάχιστα και τα πρόστιμα που μπαίνουν για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει, όπως λέγαμε χθες σχετικά με το κυκλοφοριακό, να υπάρχει μια γενικότερη αναθεώρηση των
0: μέτρων. Είδες πώς ασχολείται ο κόσμος με το κυκλοφοριακό ακόμα, ακόμα και σε μέρες που πραγματικά η μετακίνηση στην Αθήνα είναι εξαιρετικά άνετη.
1: Και ακόμα και τώρα που δεν υπάρχει δακτύλιος.
0: Ναι, και δεν υπάρχει και δακτύλιος τώρα. Είναι όντως ένα θέμα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι είχα πέσει σε έλεγχο για δακτύλιο στις αρχές του περασμένου Απριλίου. Και
1: πρέπει να είσαι από τους ελάχιστους, Αλέξανδρε.
0: Ναι, εντάξει. Μου είχε συμβεί τέλος πάντων ένα πρωινό μπροστά από το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Που είχα πεταχτεί για μια δουλειά δημοσιογραφική, ένα ραντεβού. Επέστρεφα από εκεί, περνούσα. Όντως είχε έλεγχο για δακτύλιο. Βεβαίως έχουμε δημοσιογραφική κάρτα, οπότε μπορούμε να κυκλοφορούμε. Αλλά είναι. Εγώ τον ακούω το δακτύλιο. Δηλαδή είναι ένα μέσο που σου λέει ότι ένας αριθμός αυτοκινήτων δεν μπορούν να μπαίνουν στο κέντρο για κυκλοφοριακούς λόγους.
1: Νομίζω πλέον ότι με τόσα αυτοκίνητα που έχει αποκτήσει κάθε οικογένεια υπάρχει και ο τρόπος για να το λύσεις. Δηλαδή λέει ο ένας τον άλλον και έχουν φροντίσει οικογένειες βέβαια να έχουν μονάζυγα, δεν έχουν το ίδιο. Αύριο, γιατί δεν δουλεύουν και όλοι, δεν περνάνε και όλοι από το κέντρο. Αύριο χρειάζομαι εγώ να πέρασω από το κέντρο, θα πάρω το δικό σου αυτοκίνητο. Σήμερα το χρειάζεσαι εσύ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, Αλέξανδρε, κυκλοφορούν σχεδόν καθημερινά.
0: Συμβαίνει και αυτό, εννοείται. Αλλά εγώ σου λέω ότι δέχομαι κάθε μέτρο για τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της κίνησης, εφόσον όμως εφαρμόζεται. Και εφόσον γίνονται έλεγχοι για αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι ισχύει ένα μέτρο και δεν κάνουμε έλεγχους για την τήρησή του. Πάμε σε διάλειμμα, Τζιβελεκίδη. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πολύ ζωηροί είστε σήμερα, 3η 18 Αυγούστου. Ο Πάνος από την Ελβετία, όμορφη καλημέρα στην όμορφη παρέα από τη δροσερή Ζυρίχη.
1: Δροσερή.
0: 19 βαθμοί τώρα, μέχρι στους 26 θα φτάσουμε σήμερα. Να είσαι καλά, φίλε Πάνο.
1: Εμείς εδώ 34-35, τοπικά και 37, για να ξέρεις, Πάνο, την έχουμε την ζεστούλα μας. Και ο Βαγγέλης, Βαγγέλη, μάλλον κάποια παρανόηση έγινε. Μου λες ότι τα νερά στο Αιγαίο συνολικά είναι διεθνή ύδατα, όχι ελληνικά, εννοείται. Οπότε μπορεί να περάσει όποιο πλοίο, από όποια χώρα θέλει, όποτε μπορεί να περνά, οπότε λες μπορεί να περνά και τουρκικό καράβι. Δεν αναφερθήκαμε σε κάτι τέτοιο. Για παραβιάσεις από αέρος μιλούσαμε νωρίτερα. Δεν ξέρω ακριβώς για ποιο λόγο έστειλες αυτό το μήνυμα.
0: Βέβαια, εντάξει, okay. Και στα χωρικά ύδατα μπορούν να υπάρξουν παραβιάσεις αλλιευτικών σκαφών ή παρενοχλήσεις από τουρκικά σκάφη, όπως έχουν γίνει ειδικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα στις εργασίες πόντισης καλωδίων οπτικών υμνών μεταξύ των νησιών. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συνολικά. Εννοείται ότι υπάρχουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο, από όπου επιτρέπεται η διεθνής ναυσιπλοεία. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τα χωρικά μας ύδατα, φίλε Βαγγέλη. Και τώρα, για να καταλάβεις ποια είναι η αντιδιαστολή, ο Σταύρος στέλνει: κατάφεραν οι Τούρκοι και γκρίζαραν Σαμοθράκη και Λίμνο. Άλλη μια επιτυχία του ελληνικού κράτους. Ο επόμενος στόχος τους είναι να φτάσουν μέχρι την Κάριστο. Θα δούμε τώρα και εδώ πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πολιτεία. Είναι εντυπώσεις αυτές που προκαλούνται από την δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων της Τουρκίας για τα υποτιθέμενα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι δεν πρέπει να αφήσει έτσι η ελληνική διπλωματία. Ο Γιώργος όμως.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα.
0: Εξαιρετικά,
1: του
0: εξαιρετικά. Λοιπόν, καλημέρα. Για ποια φοροδιαφυγή μιλάμε σε αυτήν την χώρα? Κοροϊδευόμαστε μόνοι μας τελικά? Πριν μία εβδομάδα έγινε ο διαγωνισμός για τα beach bars στο Σαμόλοφος Καβάλας. Δηλαδή, μέχρι τώρα, Αύγουστος, δεν είχαν άδεια? Μια επιχείρηση που δεν έχει άδεια εκδίδει φορολογικά στοιχεία, αποδείξεις, απόδοση, ΦΠΑ κτλ. Ελαντέ, Γιώργο, είναι η απάντηση. Γιατί από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε αυτό το θέμα? Μιλάμε για επιχειρήσεις.
1: Εννοείται ότι οι διαδικασίες όλες αυτές θα άρχιζαν και θα τελείωναν πολύ νωρίς. Αυτό λέμε τα τελευταία δύο χρόνια, από τότε που είχαν αρχίσει και οι έλεγχοι και το ξύλωμα ουσιαστικά και των beach bars, ότι αυτή η διαδικασία στις παραλίες, Αλέξανδρε, θα άρχισε και θα τελείωνε πολύ νωρίς. Από τον Μάιο κιόλας, και φτάσαμε τέλη Αυγούστου.
0: Ναι, δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Δυστυχώς αρκετές υπηρεσίες υπολειτουργούν και δυστυχώς δεν το βλέπει αυτό η κυβέρνηση και δεν γίνεται πρώτη χρονιά αυτό. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Θυμάστε την εφαρμογή MyCost?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Μιλάμε για την εφαρμογή που τέθηκε.
1: Έβλεπες και την, ακριβώς τον χώρο που έπρεπε να πιάνει με βάση το μίσθωμα ένα beach bar, μια οποιαδήποτε επιχείρηση πάνω
0: έτσι
1: στην
0: είναι.
1: Παραλία.
0: Πάει στην παραλία, γιατί το περιγράφουμε για αυτούς που δεν έχουν ανοίξει ποτέ, δεν έχουν κατεβάσει και ανοίξει και λειτουργήσει ποτέ αυτή την εφαρμογή. Πας σε μια παραλία και πάτας στην εφαρμογή, σου βγάζει τη δορυφορική εικόνα, βλέπεις την παραλία με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες και σου βγάζει παράλληλα και το πλαίσιο, ένα γαλάζιο πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να βρίσκονται οι ξαπλώστρες. Αν υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες εκτός αυτού του πλαισίου, σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας δεν έχει άδεια για να τις βάλει εκεί, οπότε μπορείς να κάνεις καταγγελία. Δυστυχώς βλέπω, επειδή προσπάθησα να το λειτουργήσω και φέτος, είδα δεκάδες παραλίες που βεβαίως έχουν ξαπλώστες, βεβαίως έχουν ομπρέλες, βεβαίως λειτουργούν επιχειρήσεις εκεί. Δεν υπάρχει όμως το γαλάζιο πλαίσιο, άρα δεν υπάρχει καμία άδεια για αυτές τις επιχειρήσεις. Τώρα ρωτάω εγώ, θα πρέπει ο πολίτης να κάνει καταγγελία στο κράτος και μέσω της εφαρμογής για να ελεγχθούν αυτές οι επιχειρήσεις?
1: Και έχουν γίνει και από πέρσι, έχουν γίνει πολλές καταγγελίες.
0: Δυστυχώς δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουν πληρωθεί τα πρόστιμα αυτά. Ναι,
1: και αν έχουν ελεγχθεί και όλες οι καταγγελίες.
0: Και δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί αυτή η συνθήκη. Δεν είναι δυνατόν ένα οργανωμένο κράτος κατά μεσής του Αυγούστου να κάνει διαγωνισμό για επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν από τον Μάιο και ήδη βγάζουν πάρα πολλά χρήματα.
1: ακούσαμε και στον άλλο Γιώργο που λέει ότι ξεσηκώθηκαν οι αγρότες στην Ολλανδία. Δεν κάνω λάθος. Σωστά. Είναι σήμερα και σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα το θέμα. Γιατί εκεί λέει οι αγρότες επιχειρηματίες να κοιτάζουν το μέλλον τους. Εδώ τώρα έχουμε πανηγύρια. Οι δικοί μας αγρότες τρέχουν στα πανηγύρια, χαρτούρα, βάζουμε φωτιά στα ουίσκι, πετάμε πιάτα, πετάμε γαρδένιες και το Δεκέμβριο θα ψάχνουμε να ζεσταθούμε στα μπλόκα. Εντάξει, λέει, τέτοιοι είμαστε. Βέβαια, να πούμε ότι για πρώτη φορά είδαμε κάποιες κινητοποιήσεις και μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας, να μην το ξεχνάμε αυτό, είδαμε στα τέλη Ιουνίου συγκεκριμένα κινητοποιήσεις στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Χανιά, τη Θεσσαλονίκη, την Μεσσηνία. Και εγώ να σου πω, Αλέξανδρε, δεν θυμάμαι άλλη χρονιά που μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε δει κινητοποιήσεις στη χώρα μας από αγρότες.
0: Όχι, δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν.

0: Γεια σας, κύριε Νικόλα. Καλημέρα σας. Με βάση την νεορολογία επιχειρηματίας, είναι το άτομο που ιδρύει, κατέχει και διευθύνει μια επιχείρηση, αναλαμβάνοντας το οικονομικό ρίσκο για να παράγει αγαθά ή υπηρεσίες και να κερδίσει χρήματα. Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών όχι μόνο δεν κερδίζουν χρήματα, αλλά χρεώνουν και τους υπόλοιπους επιχειρηματίες και πολίτες με τα χρέη τους προς την εφορία, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλο αυτό, το κράτος διατηρεί τις επιχειρήσεις ανοιχτές για προφανείς πελατειακές σχέσεις ψήφους. Καλή συνέχεια. Κύριε Νικόλα, δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό που λέτε. Δεν είμαι, μάλλον, γιατί πρώτον, βεβαίως αρκετοί επιχειρηματίες κερδίζουν αρκετά χρήματα στην χώρα μας και αδιαφορούν για τη σχέση τους με το κράτος. Είναι υπεράνω του κράτους. Αυτό είναι το πρόβλημα για κάποιους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν τους νοιάζει αν θα κόψουν αποδείξεις, δεν τους νοιάζει αν θα έρθει κάποιος έλεγχος και δεν τους νοιάζει επίσης αν θα κλείσει το μαγαζί τους για 10-15 μέρες, αν καταγραφεί μια παράβαση φορολογική. Πρέπει να υπάρξει άλλος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των παραβάσεων, γιατί αυτό το οποίο έχουμε δει δεν λειτουργεί βάσει της φοροδιαφυγής που έχουμε βιώσει όλοι μας, ειδικά αυτήν την περίοδο. Και γιατί την έχουμε βιώσει όλοι μας αυτή την περίοδο? Γιατί και εμείς καλοκαίρι είναι, διακοπές έχουμε, βγαίνουμε περισσότερο έξω, θα πιούμε ένα ποτό περισσότερο παραπάνω, θα πάμε σε μια ταβέρνα, εννοείται, πολύ περισσότερες φορές από ό,τι κάνουμε τον χειμώνα. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν καθημερινά σε όλη τη χώρα. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα από τον Πειραιά. Αν πάτε Σαλαμίνα, επειδή πηγαίνω τα τελευταία χρόνια για μπάνιο, να δείτε το τι σκουπίδι υπάρχει στην άκρη αρκετών δρόμων δίπλα σε θαμνό έκταση. Τόσο δύσκολο είναι ο Δήμος να ζητήσει απορριμματοφόρα από Πειραιά μεριά. Ανδρέα, αυτό είναι κάτι το οποίο.
1: Το φίξαμε και χθες με αφορμή την φωτιά, ναι, βέβαια.
0: Και το λένε όλοι για τη Σαλαμίνα. Είχαμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Στέφανο Νάνο, χθες, ο οποίος παραδέχτηκε το πρόβλημα, δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος. Είναι πολύ κακή η διαχείριση των απορριμμάτων στη Σαλαμίνα. Δυστυχώς δεν είναι το μόνο αρνητικό παράδειγμα στην χώρα μας. Τα social media έχουν ουσιαστικά πληθύνει από φωτογραφίες που δείχνουν πολύ όμορφους παραθεριστικούς τόπους να είναι γεμάτα σκουπίδια, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Η ώρα είναι 8:58 και 32 δευτερόλεπτα. Πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
6: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM.
1: Υφίσα στενά τορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του 28χρονου χαφ Κέρβιν Αριάγκα από την Ονδούρα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Λεβάντε ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

0: στους 97,8.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Real FM 97,8. Φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κώτης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Πάμε όμως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε ήδη προναγγείλει. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, ο κύριος Δημήτρης Μέρκος, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Κύριε Μέρκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την απεργία την οποία έχετε ξεκινήσει από προχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε από προχθές και θα συνεχιστεί μέχρι τις 26 του μήνα.
0: Μιλάμε για τους υπαλλήλους των ΔΟΗ στην Αττική και στις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση.
0: Είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Ποιος αφορά και από ποιες εργασίες απέχετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό από την πλευρά μας, από την πλευρά της Ομοσπονδίας και των κατατόπων συλλόγων, να αναδείξουμε μια σειρά ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες μας και αφορούν την δυνατότητα άσκησης με αποτελεσματικό τρόπο του έργου μας. Αλλά και πολλούς κινδύνους που αφορούν και υπάρχουν κατά την διαδικασία αυτή. Μιλάμε για αποχή από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου. Δεν μιλάμε για τις άλλες εργασίες. Οι υπηρεσίες μας λειτουργούν κανονικά, οι εργαζόμενοι είναι στις θέσεις τους, αλλά απέχουν για αυτή την εβδομάδα από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι οι προληπτικοί έλεγχοι, για να μας τις αφήσει και να το καταλαβαίνει και ο κόσμος?
1: Οι έλεγχοι που γίνονται σε χώρους, σε επαγγελματικούς χώρους, για την έκπτωση αποδείξεων, μάλιστα, για την τήρηση της προληπτικής διαδικασίας.
2: Άρα, το σαφάρι που εμείς λέμε όλο αυτό το διάστημα σε εστιατόρια, χώρους εστίασης, σε beach bar, σε τουριστικές περιοχές, ακόμα και αυτή η επιχείρηση, η κουραζιέρα θα σε πάω στα σκάφη, τέτοιου είδους επιχειρήσεις?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι εργαζόμενοι στη προληπτική διοίκηση δουλεύουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς όλο αυτό το διάστημα. Η κινητοποίηση αυτό αφορά τις συγκεκριμένες ημέρες και έχει στόχο να αναδείξει τα τεράστια προβλήματα.
2: Ναι, αφορά τέτοιου τύπου όμως αυτό, για να καταλάβουμε.
1: Ναι, βεβαίως. Και επειδή υπάρχει και χαιρόμαστε που με αφορμή αυτή την κινητοποίηση τα ζητήματα των υπηρεσιών μας έρχονται στην επικαιρότητα και θέλουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναδειχθεί η ουσία των προβλημάτων. Οφείλουμε να καταθέσουμε το γεγονός ότι εμείς πριν προχωρήσουμε σε αυτή την κινητοποίηση έχουμε αναδείξει τα θέματα αυτά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχουμε προαναγγείλει αυτή την κινητοποίηση με στόχο η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία να προσέλθουν σε ένα διάλογο προκειμένου να ακούσουν τα προβλήματα και κατά τη γνώμη
2: μας. Έγινε αυτός ο διάλογος, κύριε Μέρκο?
1: Δυστυχώς, κυρία Σαλαμάρα, και το λέω, επαναλαμβάνω, δυστυχώς. Όχι μόνο δεν προσήλθε η διοίκηση σε αυτό το διάλογο, όπως έχει θεσμική υποχρέωση να κάνει. Ξέρετε, το να συναντάει ο κ. Πιτσιλίας τους εκπροσώπους των εργαζομένων δεν είναι στη διακριτική ούτε ευχέρεια ή ο εκάστοτε υπουργός. Οφείλει να προσέλθει, να ακούσει τα αιτήματα, να ακούσει τα προβλήματα και πολλές φορές και τις προτάσεις που έχουμε για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Και χωρίς να είναι απαραίτητο ότι

0: συμφωνήσουμε.
1: Δεν σας έχουν ακούσει, δεν σας έχουν δει ο κύριος Πιτσιλής ή ο κύριος Πυρακάκης.
0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τον αναπληρωτή του κυρίου Πυρακάκη, κάναμε μια συνάντηση το προηγούμενο διάστημα. Σε καλό κλίμα, οφείλω να τονίσω. Αλλά δυστυχώς με τον κύριο Πιτσιλή, στον οποίο παραπέμπονται όλες οι απαντήσεις, έχουμε να τον δούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ είμαι εκπρόσωπος και πρόεδρος ενός σωματείου περίπου 3.500 ατόμων, κύριε Κόντι, και με τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες μας. Και ο κύριος Πιτσιλής αρνείται οποιαδήποτε συνάντηση. Προφανώς αυτό δεν είναι τυχαίο. Γιατί τα ζητήματα που βάζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρά και
2: απαιτούν. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα, να τα δούμε λίγο.
0: Για παράδειγμα, όταν η ΑΔΕ εξαγγέλει, όπως είπατε προηγουμένως, σαφάρι ελέγχων, και εμείς είμαστε υπέρ της αντιτικοποίησης των ελέγχων. Γιατί σας άκουσα και προηγουμένως, που πολύ σωστά επισημάνατε ότι υπάρχει τεράστια φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Και μικρή φοροδιαφυγή σε αυτόν που δεν κόβει αποδείξεις, αλλά και μεγάλη φοροδιαφυγή. Άρα το σαφάρι πρέπει να είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν λοιπόν εξαγγέλλεται αυτό, κύριε Κόντι και κυρία Σαλαμάρα, πρέπει να λέμε, που πολλές φορές έχει να καλύψει και επικοινωνιακές ανάγκες, πρέπει να αναλύονται και οι πόροι οι οποίοι διατίθενται προκειμένου αυτό το σαφάρι να έρθει εις πέρας. Για παράδειγμα, επαρκούν οι ελεγκτές και το προσωπικό για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι. Δεύτερον, υπάρχουν τα οχήματα για να μεταβούν οι ελεγκτές στους χώρους δουλειάς και είναι ασφαλή αυτά τα οχήματα? Υπάρχει προσωπικό στις υπηρεσίες μας προκειμένου να υποστηρίξει αυτούς τους ελέγχους? Υπάρχουν οι διαδικασίες προκειμένου αυτοί οι έλεγχοι να είναι αποτελεσματικοί και να αποφέρουν έσοδα στα ταμεία?
2: Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι αρνητικές οι απαντήσεις που δίνετε σε αυτά τα ερωτήματα. Για πόσους ελεγκτές μιλάμε?
0: Αυτά τα ερωτήματα θέλαμε να θέσουμε στον κύριο Πιτσιλή. Όχι τώρα, από τον Ιανουάριο. Και ο οποίος δυστυχώς αρνείται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις είναι δύσκολες και σε πολλές περιπτώσεις και εύλογες, κατά τη γνώμη μας. Εμείς λοιπόν καλέσαμε από τον Ιανουάριο αυτή τη διαδικασία. Κάναμε μια πολύ πετυχημένη κινητοποίηση, 24ωρη απεργία περίπου το Πάσχα, όπου θέσαμε τα ζητήματα. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία, με πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής για το δημόσιο. Κάναμε δύο συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου που επισημάναμε την πρόθεσή μας να πάμε σε αυτή την κινητοποίηση. Δυστυχώς η διοίκηση αρνείται οποιαδήποτε συνάντηση.
1: Ναι. Θα θέλαμε όμως να μας μιλήσετε περισσότερο για τα αιτήματά σας, γιατί και εμείς θέλουμε να τα επικοινωνήσουμε και να τα γνωρίζει και ο κόσμος τι αντιμετωπίζουν οι ίδιοι ελεγκτές κάθε φορά που καλούνται να κάνουν ένα τέτοιο έλεγχο.
0: Και χαιρόμαστε και οφείλουμε να γνωρίσουμε ότι είστε τους σταθμούς οι οποίοι και μας δίνουν βήμα και μας επιτρέπουν να αναδείξουμε.
1: Αλίμονο τώρα, κύριε Μέρκο, δεν είναι θέμα συζήτησης αυτό, αλλά πραγματικά ήθελα να μας περιγράψετε μια μέρα ενός ελεγκτή, τι αντιμετωπίζει και τι λείπει και γιατί δίνεται αγώνα κιόλας.
0: Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού, κύριε Κόντι, στις υπηρεσίες μας, στις φορολογικές υπηρεσίες. Για να έχετε μια έτσι εικόνα, την προμνημονίων περίοδο υπήρχαν περίπου 14.500 οργανικές θέσεις. Αυτή τη στιγμή στη φορολογική διοίκηση είμαστε κάτω από 7.000. Λοιπόν, μιλάμε για
2: λιγότεροι από τους μισούς, λοιπόν.
0: Λιγότερους από τους μισούς. Όταν η φοροδιαφυγή, μια χαρά υπάρχει και επεκτείνεται.
2: Θα έλεγε κανείς, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι με την ψηφιοποίηση σχεδόν των πάντων θα είχε διευκολυνθεί η κατάσταση και δεν θα χρειάζονταν και τόσο επιτόπιοι έλεγχοι. Δηλαδή, θα γινόταν πιο εύκολη η δουλειά σας, ακόμα και από το γραφείο.
0: Κυρία Σαλαμάρα, υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα. Ψηφιοποίηση και πράγματα έχουν γίνει. Πολλές φορές όμως παράγεται και η επιπλέον γραφειοκρατία από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δυστυχώς η εικόνα που εκπέμπεται δεν είναι πραγματική. Για παράδειγμα, σας άκουσα προηγουμένως που αναφερόσασταν στις παραλίες, ναι, αυτή την εφαρμογή που έχει κάθε πολίτης ή θα είχε κάθε πολίτης τη δυνατότητα να ελέγξει αν σε μια παραλία υπάρχει νόμιμη άδεια για αυτόν που έχει εμπορική δραστηριότητα. Ξέρετε, ο πολίτης μπορεί να το καταγγείλει αυτό. Και να υπάρχουν χιλιάδες καταγγελίες. Απαιτούνται εργαζόμενοι για να πάνε να επιστοποιήσουν.
2: Το επισημάναμε και αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι, επειδή εκπροσωπούμε και τις κλιματικές υπηρεσίες, ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και πιθανότητα υπάρχουν ακόμη στις Κυκλάδες, που υπάρχει αυτή η οικονομική δραστηριότητα και η εμπορική δραστηριότητα? 4-5 εργαζόμενοι. Στη Χαλκιδική, για μεγάλο χρονικό διάστημα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε ένας εργαζόμενος. Και ξέρετε τι μας έλεγε η πολιτική ηγεσία? Θα προσλάβουμε ιδιώτες για να ελέγξουμε. Και για τους ιδιώτες βρισκόταν εκατομμύρια να διατεθούν. Ενώ για να προσλάβουμε άλλους 5 εργαζόμενους στις Κυκλάδες, που γίνεται αυτό που περιγράφατε προηγουμένως, δυστυχώς χρήματα δεν υπάρχουν.
2: Ωραία, κύριε Μέρκο.
0: Υπάρχουν χρήματα. Για να επανέλθω στο θέμα,
2: ναι, ναι.
0: Όπως δεν υπάρχουν χρήματα προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλή οχήματα για τον προληπτικό έλεγχο. Ξέρετε ότι οι ίδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες σε κατηδίαν κουβέντες αποδέχονται ότι τα οχήματα που οδηγούν οι ελεγκτές είναι επικίνδυνα. Όχι απλά είναι επικίνδυνα. Με αποτέλεσμα πολλές φορές οι εργαζόμενοι να κάνουν χρήση των δικών τους αυτοκινήτων.
2: Γιατί αυτά δεν περνάνε από ελέγχους, αυτά τα οχήματα.
0: Θα έπρεπε να περνάνε, αλλά δυστυχώς δεν περνάνε και δεν είναι στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι.
1: Τώρα θα πρέπει να γίνεται πιο σαφής για πόσα οχήματα μιλάμε και τι έχετε αντιμετωπίσει εσείς. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο βγάζει μάτι, ας πούμε, ότι είναι επισφαλές για να το οδηγήσει κάποιος.
0: Μπορείτε να απευθυνθείτε και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και έχω την αίσθηση σας θα επιβεβαιώσουν. Επαναλαμβάνω, οχήματα που σε επίσημες συναντήσεις του παρελθόντος ή με κατώτερα υπηρεσιακά στελέχη μας έχουν εκδηλώσει την πρόθεση μελλοντικά να αντικατασταθούν γιατί αναγνωρίζουν την επικινδυνότητα, δυστυχώς το βιώνουμε σαν εργαζόμενοι που κάνουν χρήση αυτών των οχημάτων, δεν είναι στην κατάσταση που να εξασφαλίζουν τη στοιχειώδη, επαναλαμβάνω, τη στοιχειώδη ασφάλεια. Και γι' αυτό, ενώ απαγορεύεται, πολλές φορές γίνεται ανεκτό οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τα δικά τους αυτοκίνητα, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται.
2: Έχουν υπάρξει περιστατικά με οχήματα υπηρεσιακά ή το λέτε επειδή είναι παλαιά οχήματα και δεν έχουν περάσει από τους απαιτούμενους ελέγχους?
0: Α, προφανώς όταν οδηγούμε ένα αυτοκίνητο ξέρουμε πολύ καλά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και βεβαίως επαναλαμβάνω ότι κάνουμε χρήση σε πολλές περιπτώσεις των δικών μας οχημάτων. Δεύτερον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη χρήση των οχημάτων. Με βάση δεν τηρείται η διαδικασία που απαιτείται για την οδήγηση των οχημάτων. Ξέρετε, όταν τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα σε πολύ παλιά συνάντηση, η δημόσια κ. Πιτσιλής, με έναν ηρωνικό και προσβλητικό τρόπο για τους εργαζόμενους, απάντησε ότι δεν θα τους φέρουμε και οδηγούς για να τους συνοδεύουν στους ελέγχους. Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Η ίδια η διοίκηση της ΑΔΕ ζητάει από τους εργαζόμενους να υποβάλλουν, επειδή κανονικά τα οχήματα πρέπει να οδηγούνται από οδηγούς, ζητάει από τον κάθε εργαζόμενο να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι να αναλαμβάνει την ευθύνη για την οδήγηση των οχημάτων. Mm. Και ξέρετε, όταν σε ένα ελεγκτής είναι 10 και 15 ώρες σε έλεγχο και στις 2-3 τα ξημερώματα καλείται να διασχίσει την Ικαρία από το βόρειο στο νότιο τμήμα που μένει ή που είναι το ξενοδοχείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί κινδύνουν σε εγκυμονή.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θεωρώ ωστόσο ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και για τις δικές σας απολαύες. Δηλαδή για τις απολαύες του εφοριακού. Θα ήθελα να μου πείτε.
0: Να ξεκινήσουμε για παράδειγμα.
1: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου, κύριε Κόντι, ναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αν είναι δίκαιο το αίτημα ότι ο εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει 8ωρο και αν από εκεί και πέρα, με βάση το δημοσιοπαλικό κώδικα για έκτακτες ανάγκες, υπάρχει υπεροριακή απασχόληση, πρέπει να αμείβεται.
2: Ναι, κύριε Μέρκο,
1: αυτό δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί το 19ο αιώνα, με το 8ωρο. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι σε επισφάλεια αυτό, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Στην ΑΔΕ δεν έχει λυθεί. Να καταλήξουμε ότι δεν είναι παράλογο το αίτημα όταν κάποιος δουλεύει αργίες, γιατί δουλεύουν οι υπηρεσίες. Γιατί υπάρχει
1: σαφέστατα και δουλεύουν αργίες. Ναι.
0: Όταν δουλεύουν αργίες, νυχτερινά, εκτός έδρας, δεν μπορεί να είναι ερώτημα το αν θα ανοιχτούν.
2: Δεν πληρώνονται αυτά, κύριε Μέρκο. Δηλαδή δεν πληρώνονται υπερορίες ή αργίες τα Σαββατοκύριακα.
0: Στο δημόσιο υπάρχει ένα πλαφόν του πόσες ώρες μπορεί να αμυχθεί ο κάθε υπάλληλος ως επιπλέον εργασία. Ναι. Στο έτος, στο εξάμηνο βγαίνουν περιοδικά, τα οποία όμως, κυρία Σαλαμάρα, υπολείπονται πάρα πολύ της πραγματικότητας. Γιατί όταν ένας ελεγκτής φεύγει από την υπηρεσία του να πάει στην Κρήτη ή στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη ή στη Ρόδο, ξεκινάει τη Δευτέρα και γυρνάει την άλλη Δευτέρα, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να αμείβεται 4 ή 5, 8 ώρα. Πρέπει να αμείβεται και το εκτός έδρας, το νυχτερινό του, το κυριακάτικα κτλ.
2: Ναι, σωστά. Αυτά δεν τα παίρνει.
0: Προφανώς όχι. Αυτές οι ώρες, αυτά που παίρνει, υπολείπονται κατά πολύ, κατά πάρα πολύ τον
2: Θα μας δώσετε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όταν λέτε ότι υπολείπονται κατά πολύ.
0: Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Εργαζόμενος σε πάρα πολλές υπηρεσίες που φεύγει για έναν προληπτικό έλεγχο, ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και πόσες ώρες θα απαιτηθούν, που φεύγει από την Αττική για να πάει στη Λιβαδιά, στη Λαμία, και γυρνάει 11 η ώρα το βράδυ, 11.30 πριν αλλάξει η ώρα, γιατί τότε τέλειωσε για να επιστρέψει σπίτι του. Ξέρετε ποια είναι τα έξοδα που παίρνει για διατροφή ή για, το όλο, για την ώρα που είναι από το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ, που στο σπίτι του θα φτάσει στις 2.
1: Πείτε μας.
0: Λιγότερο από 10 ευρώ. 9,5 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα έξοδα. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και επειδή υπάρχει μια εικόνα περί υψηλών αμοιβών, σας διαβεβαιώ ότι αυτή απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα.
2: Υπάρχει αυτή η εικόνα και υπάρχει και μια άλλη εικόνα, γιατί δεχόμαστε εδώ τώρα όση ώρα μιλάμε μηνύματα από τον φίλο μας τον Γιάννη, για παράδειγμα, που λέει ότι σε απάντηση για τα οχήματα, λέει, οι περισσότεροι πάλι κάνουν χρήση για προσωπική δουλειά και όχι μόνο για την υπηρεσία, σε μεγάλο ποσοστό. Και από τον.
0: Ναι,
2: γι' αυτό σας λέω. Είναι η εικόνα που υπάρχει προς τα έξω και εσείς θα απαντήσετε
1: και
2: τώρα.
1: Άλλοι ακροατές θέλουν ότι, ας πούμε, αφήνουν και εχμές ότι οι εφοριακοί τα παίρνουν κιόλας από επιχειρηματίες. Τώρα, εγώ θα να σας το πάω εγώ από την άλλη. Αν οι αμοιβές είναι τόσο περιορισμένες και οι συνθήκες εργασίας είναι τόσο άσχημες, δύσκολες. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι υπάλληλοι οι οποίοι να μπαίνουν στον πειρασμό να λάβουν και κάποια χρήματα παραπάνω από τους επιχειρηματίες που ελέγχουν, και αυτό είναι κάτι το οποίο όμως είναι πρόβλημα του κράτους να το ελέγξει και να το διακόψει.
0: Μα, να σας πω κάτι, εμείς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο. Φαινόμενα διαφθοράς υπάρχουν και στο δικό μας χώρο, υπάρχουν και στο δικό σας χώρο, υπάρχουν παντού. Mm-hmm. Ευθύνη της πολιτείας είναι όχι να τα επικαλείται όταν για επικοινωνιακούς λόγους την βολεύει, να τα τελειώσει με κάθετο και οριζόντιο τρόπο. Και εμείς είμαστε συμπαραστάτες σε αυτό, γιατί κυρίως αυτά τα φαινόμενα προσβάλλουν και θίγουν εμάς. Από εκεί και πέρα όμως, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, που διαχρονικά θα έπρεπε να ληφθούν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, τον τρόπο λειτουργίας μας κτλ. Τα οποία μπορούν να περιορίσουν αυτά τα φαινόμενα, τα οποία βεβαίως, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι στην έκθεση που πολλές φορές καλλιεργείται και δίνεται η εικόνα.
1: Επειδή όμως πάμε σε αυτό, συγγνώμη κύριε Μέρκο, εγώ ήθελα να σας πω συγγνώμη. Ήθελα να σας ρωτήσω για τα ζητήματα ασφάλειας που δέχεστε, γιατί είναι και αυτό η απόπειρες χρηματισμού ένα ζήτημα ασφάλειας και το τι αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος εφοριακός που καλείται να κάνει έλεγχο σε έναν επιχειρηματία.
0: Όταν λέτε ασφάλειας.
1: Εννοώ, ενδεχομένως υπάρχουν και αναφορές που έχει απειληθεί η σωματική ακεραιότητα των ελεγκτών.
0: Είναι πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Και ξέρετε κάτι, και επειδή, πώς να σας πω, τίθεται το ερώτημα πώς θα προστατευτείτε, υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Το βασικότερο μέτρο όμως είναι ότι η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία πρέπει να εκπέμπουν ένα σεβασμό προς τους εργαζόμενους. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τον ελεγχόμενο. Όταν η ίδια η υπηρεσία δεν σέβεται τους εργαζόμενους, δεν σέβεται τους ελεγκτές που τους στέλνει σε μια επιχείρηση, είναι, καταλαβαίνετε, δημιουργείται γόνιμο έδαφος προκειμένου να δεχθούν και επιθέσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και να μην υπάρχει απαραίτητη συνεργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος με ασφάλεια και να αποτυπώσει την πραγματικότητα. Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Για τις υπηρεσίες μας, τις αποδοχές κτλ. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί πολλές φορές η εικόνα που καλλιεργείται για την ΑΔΕ απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Που φιλοτεχνείται πολλές φορές μέχρι και δικιά σας στον δημοσιογράφο, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρείται ότι είναι οι καλύτερες υπηρεσίες και οι υπερζήτητες. Έγινε, κύριε Κόντι και κυρία Σαλαμάρα, το προηγούμενο διάστημα ένας εσωτερικός διαγωνισμός για τη στελέχωση θέσεων ελεγκτών. Αυτών που θεωρείται ότι είναι περιζήτητες. Mm-hmm. Ξέρετε πόσες θέσεις μείνανε κενές?
2: Πόσες?
0: Από τους ίδιους τους εργαζόμενους, το 60%. Γιατί οι συνθήκες είναι αποτρεπτικές. Γιατί οι υποθέσεις που χρεώνουν τους εργαζόμενους και η καθημερινότητά τους απέχουν πολύ από αυτό που μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος με ασφάλεια και για το φορολογούμενο και για την υπηρεσία και για τον εαυτό του. Ξέρετε, κυρία Σαλαμάρα, ναι, ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας του εργαζόμενου της ΑΔΕ?
1: Πείτε μας.
0: Ναι. Προσεγγίζει τα 55 έτη.
2: Άρα δεν υπάρχει ανανέωση του προσωπικού.
0: Ξέρετε πώς είναι οι εργαζόμενοι στην ΑΔΕ κάτω των 30 ετών? Μερικές δεκάδες. Αυτό δείχνει πράγματα. Δεν είναι οι περίεργοι συνδικαλιστές που αντιδρούν για να αντιδρούν. Και αν δείτε, τα περισσότερα αιτήματα που θέτουμε έχουν να κάνουν με τη θεσμική λειτουργία των υπηρεσιών μας. Με το πώς οι έλεγχοι θα γίνουν ασφαλείς Και βεβαίως και με οικονομικά, γιατί είμαστε εργαζόμενοι και θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια με το μισθό μας.
2: Τώρα, τι μέλη γενέστε, κύριε Μέρκο, αυτή η απεργία βλέπετε να συνεχίζεται μέχρι τις 26 Αυγούστου ή υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να γίνει κάποια συνάντηση και να σταματήσει ενδεχομένως?
0: Η απεργία συνεχίζει κανονικά. Εμείς μετά το πέρας της κινητοποίησης θα πάμε σε νέες συνεδριάσεις για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ, κυρία Σαλαμάρα, η στάση της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. Είναι αδιανόητο να μην προσέρχεται στη θεσμική της υποχρέωση που έχει για διάλογο. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να απαιτούμε εκ των προτέρων απόλυτη συμφωνία σε ό,τι λέμε, αλλά το ότι δεν προσέρχομαι σε διάλογο δείχνει πράγματα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτές τις κινητοποίησεις τις έχουμε εξαγγείλει εδώ και ένα εξάμηνο. Τους καλούμε να προσέλθουν και να δώσουν απαντήσεις σε εύλογα ερωτήματα. Καταλαβαίνουμε ότι οι απαντήσεις είναι δύσκολες. Το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς έχουν την ευθύνη. Αλλιώς αναλαμβάνουν την ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει.
1: Κύριε Μέρκο, εμείς θα είμαστε εδώ για να προβάλλουμε τα αιτήματά σας και τις κινητοποιήσεις σας κάθε φορά. Ωστόσο, θα πρέπει να σας απευθύνουμε και ένα τελευταίο ερώτημα πριν
0: όσο
1: κλείσουμε.
0: Όσο θέλετε, με χαρά.
1: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω πώς έχουν πάει οι φετινοί έλεγχοι. Σε σχέση με άλλα χρόνια, τι ψάρια έχετε πιάσει ως ελεγκτές? Δηλαδή, αν έχετε διαπιστώσει ότι στην πορεία των ετών υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρηματιών, αν πιστεύετε ότι είναι ικανοποιητικοί οι έλεγχοι που γίνονται από πλευρά σας ή αν θα έπρεπε να είναι πιο εντατικοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φοροδιαφυγής.
0: Δύο στοιχεία, κύριε Κόντε, και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτον, γίνεται, εγώ θα πω με τον κόπο και το μεράκι των εργαζομένων, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η πραγματικότητα όμως, αν θέλουμε να λέμε την πραγματικότητα, είναι ότι οι έλεγχοι υπολείπονται κατά πολύ των απαιτούμενων. Και αυτό σας άκουσα και πριν βγούμε στον αέρα, το διαπιστώνετε κι εσείς με το μέγεθος της φοροδιαφυγής που υπάρχει. Άρα απαιτείται ουσιαστικότερος έλεγχος, καλύτερα δομημένος και κυρίως να εκπέμψουμε το μήνυμα ότι αυτός που φοροδιαφεύγει καλό θα είναι να το σταματήσει, γιατί αργά ή γρήγορα θα είσαι αντιμέτωπος με τις επιπτώσεις των επιλογών του.
1: Άρα το έχετε δεύτερο, διβελτιώσει εσείς τα τελευταία χρόνια. Ναι.
0: Το δεύτερο, κύριε Κόντι, είναι ότι η φοροδιαφυγή δεν είναι μόνο σε αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Υπάρχει και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή. Και εκεί λοιπόν εντοπίζεται και η τεράστια έλλειψη επίσης προσωπικού, με αποτέλεσμα να παραγράφονται κάθε χρόνο χιλιάδες υποθέσεις. Δεν είναι μόνο η παραλία που πάμε το καλοκαίρι, ξέρετε, γιατί είναι και σε ένα. Κάθε καλοκαίρι συζητάμε περίπου τα ίδια θέματα.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει και πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή, όπου μέσα από το μηχανισμό της ΑΔΕ και την στοχοθεσία αναδεικνύονται υποθέσεις, οι οποίες όμως πρακτικά, λόγω της έλλειψης προσωπικού, εγώ δεν θέλω να πω της βούλησης, ναι, της έλλειψης βούλησης, φοβάμαι όμως ότι και αυτό μπαίνει στο τραπέζι, οι υποθέσεις αυτές παραγράφονται. Άρα το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Δεν
1: επιβάλλονται πρόστιμα, λέτε, και δεν καταβάλλονται.
0: Δεν ελέγχονται.
1: Δεν
0: προλαβαίνουν να ελεγχθούν αυτές οι υποθέσεις. Και οδηγούνται στην παραγραφή. Άρα, αν δείτε από όλα αυτά που θέτουμε, εμείς θέλουμε να λειτουργούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες μας. Πρέπει να στελεχωθούν με το υπάρχον προσωπικό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Ξέρετε, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα συρρήκνωση των υπηρεσιών και στην περιφέρεια το επόμενο διάστημα. Αντί να δούμε γιατί περιοχές με τεράστια εμπορική δραστηριότητα, όπως τα νησιά για παράδειγμα, mm-hmm, δεν έχουν φορολογικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Καταργήθηκαν. Αντί λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών την περίοδο των μνημονίων και να πάμε σε μια ανασυγκρότηση και ουσιαστική στελέχωση των υπηρεσιών, ο κ. Πιτσιλής εξαγγέλει νέα συρρήκνωση και στην περιφέρεια, λέγοντας ότι με την τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Θα τα λύσουμε. Εμείς είμαστε υπέρ της τεχνολογίας. Δεν θέλουμε.
1: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα όμως και την ανθρώπινη παρέμβαση.
0: Χωρίς προσωπικό, ήταν χαρακτηριστικό το παράδειγμα που αναφέρεται.
1: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Μέρκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα επανέλθουμε στο θέμα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μέρκος,
0: πρόεδρος.
1: Να είστε καλά, πρόεδρος των υπαλλήλων των ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Πάμε σε διάλειμμα τηλεειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά.
3: Λατό FM στους 103,3.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι πάει να πει τελείωση η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
11: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
7: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
11: Σίκα πώς?
7: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
12: ΣΥΚΑ Θερμοκούτ!
13: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
14: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
15: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Αφεντικό στο στούντιο ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τζιβελεκίδης. Η άλλη φίλη μου η Εύη Βουκιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Τι έχει γίνει με τα μηνύματα εδώ, Αλέξανδρε?
0: Λοιπόν,
1: όχι μικρός, τι μεγάλος χαμός έχει γίνει εδώ.
0: Άκου να δεις τώρα, η εφοριακή, όταν λέμε, το συζητήσαμε και στο διάλειμμα, όταν λέμε εφοριακή, κάπως χτυπάει στην κοινωνία. Δεν έχουν και το καλύτερο όνομα οι εφοριακοί.
1: Ναι, σαν να λέμε. Για παράδειγμα, στέλνει ο Δημήτρης και λέει: καταργήθηκαν οι τοπικές υπηρεσίες, όπως είπε ο κύριος Μέρκος, επειδή έγιναν κολλητές με αυτούς που ελέγχουν.
0: Εδώ είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να.
1: Θυμηθούμε την υπόθεση της Χαλκίδας.
0: Να θυμηθούμε τις εκβιασμούς
1: και τα σχετικά.
0: Πολλών τοπικών φοριών, καταστημάτων, υποκαταστημάτων κτλ. Το θέμα είναι να ξεκινάμε από μια βασική αρχή. Η γενίκευση είναι η αρχή της προκατάληψης. Και οι δημοσιογράφοι είμαστε ένα επάγγελμα που όταν λες στον κόσμο τι δουλειά κάνεις,
1: σε στραβοκοιτάνε και λίγο.
0: Δεν σε κοιτάνε με το καλύτερο μάτι, σου χαμογελάνε κάπως πονηρά. Ενδεχομένως να συμβαίνει και στους εφοριακούς και σε κάποια άλλα επαγγέλματα αυτό. Παιδιά όμως, ακούστε τώρα. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι είναι όλοι το ίδιο, ότι όλοι τα παίρνουν ή ότι όλοι δεν κάνουν ελέγχους? Είναι δυνατόν να ακούτε τόσα αποτελέσματα? Καλώς κάνουν και υπερπροβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης τα αποτελέσματα των ελέγχων κάθε φορά σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανονισμούς και τους νόμους, για να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση ή όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμόρφωση. Ο φόβος φυλάει τα έρμα, λέει μια σοφή παροιμία. Πρέπει να προβάλλονται και πρέπει να προβάλλονται επίσης και τα αιτήματα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι θέλουμε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, θέλουμε να λειτουργεί ένας μηχανισμός και να μην προστατεύουμε τους ανθρώπους που κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Είναι σαν να λέμε ότι δεν αμείβουμε καλά τους δικαστές.
1: Και παράλληλα να πιάνουμε βέβαια και τους επίρρκους, γιατί υπάρχουν αυτοί και τους έχουμε δει.
0: Σαφέστατα
1: και έχουμε αναδείξει και όλες τις υποθέσεις τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, δεν θα αλλάξουμε κλίμα, θα μείνουμε σε οικονομικές ειδήσεις και θα πάμε στον Οικονομικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλή σας ημέρα, Σαλαμάρα, καλή σας ημέρα, κύριε Κόντι.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε για τα Iris και τα υπόλοιπα, θα θέλαμε και το δικό σας σχόλιο για την απεργία των εφοριακών που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες της δουλειάς τους, τις αποδοχές τους, αλλά και τα μέσα με τα οποία καλούνται να κάνουν τους ελέγχους.
2: Άκουγα με προσοχή προηγουμένως τη συζήτηση που είχατε με τον Δημήτρη τον Μέρκο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αττικής και Κυκλάδων και μέλος της Ομοσπονδίας. Και διαπιστώνω τελικά οι παθογένειες, οι οποίες είχα αφήσει πίσω μου πριν από 5 χρόνια, όταν είχα φύγει ως εκπρόσωπος τύπου των εφοριακών με συνταξιοδότηση, δυστυχώς συνεχίζουν και υπάρχουν. Όσον αφορά το θέμα τώρα της αποχής για τον προληπτικό έλεγχο, σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί είναι έσχατο μέτρο πίεση αυτό. Για ποιο λόγο το λέω? Γιατί καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν ολόκληρες διαδικασίες, ο ελεγκτής, όταν φτάνει στο νησί για έλεγχο, να έχει ήδη φωτογραφηθεί και να κυκλοφορεί η φωτογραφία του σε όλες τις κλειστές ομάδες των επιχειρηματιών. Ναι. Ή όταν υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι προσοχή παιδιά, έρχονται από το λιμάνι ακόμη. Καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει αυτός ο φόβος που φυλάει τα έρμα καμιά φορά, η φοροδιαφυγή θα οργιάσει. Αυτά που είπε ο κύριος Μέρκος προηγουμένως ήταν στοχευμένα και σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά άκουσα δυστυχώς και φωνές άλλων συνδικαλιστών εχθές,
1: ναι,
2: που λέγανε ότι στόχος μας είναι η μείωση των εσόδων. Ή ότι οι ελεγκτές, παραδείγματος χάρη, κάνουν προληπτικούς ελέγχους γιατί η ΑΔΕ δεν ελέγχει τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ενδομηλικές συναλλαγές. Αυτές δεν είναι φωνές οι οποίες βοηθούν.
1: Ναι, ακούστηκαν όντως και αυτές οι απόψεις.
2: Σωστά. Αυτές είναι σε λαθασμένη κατεύθυνση. Αυτό όμως που βλέπουμε, ότι δυστυχώς αυτές οι παθογένειες υπάρχουν και από την πλευρά του ελεγκτή. Όταν ήμουν στα χρόνια μου στο ΣΔΟΕ, είχα βιώσει ανάλογα πράγματα με πάρα πολλές ώρες εξαντλητικών ελέγχων, με αυτοκίνητα δικά μας τα οποία πηγαίναμε για ελέγχους. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα λυθούν, και ειδικά τώρα με την ψηφιοποίηση.
1: Ωραία. Πάμε και στα πιο καθημερινά και στα πιο δικά μας, κύριε Χατζησαλάτα, γιατί δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με το πότε φορολογείται η μεταφορά χρημάτων και ποσών ανάμεσα σε συγγενικά πρόσωπα μέσω του συστήματος ΙΡΙΣ. Υπήρχε μια ανησυχία ότι ακόμα και το χαρτζηλίκι ή ακόμα και τα χρήματα που βάζει ένας γονιός για το παιδί του που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη μπορεί να μπουν στο στόχαστρο. Είναι έτσι?
2: Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο ακόμη και τα αυτονόητα να χρειάζεται να βγάλει διευκρίνηση η ΑΔΕ για να τα ορίσει. Όχι σε καμιά περίπτωση. Αν κάνουμε τη διαδικασία δωρεάς ή μεταφοράς χρημάτων μέσω ΥΡΙΣ, είτε αυτό είναι για χαρτιζιλίκη παιδιών ανήλικα προστατευόμενα τέκνα, είτε είναι για βιοποριστικούς λόγους, αν το τέκνο είναι φοιτητής ή φοιτήτρια έως 25 ετών, για να καλύψει είτε το ενίκιο που πληρώνει, είτε την διατροφή του ή την καθημερινή του, την καθημερινή του διαβίωση, είτε τα έξοδά του σε συγκράματα ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί ότι είναι δωρεά και σε καμιά περίπτωση δεν μπαίνουμε στη διαδικασία δήλωση στο My Property. Όπως επίσης, αν βγούμε καλή ώρα μια παρέα, διασκεδάσουμε, πληρώσει ένας το λογαριασμό και οι υπόλοιποι το κάνουμε πολύ συχνά εξάλλου. Μέσω ΥΡΙΣ μεταφέρουμε χρήματα σε αυτόν
1: αυτό που πλήρωσε.
2: Για αυτά τα μικροποσά και για αυτές τις περιπτώσεις, σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δωρεές. Και δεν υπάρχει εδώ και το όριο. Δηλαδή, δεν έχει προσδιορίσει ένα όριο η ΑΔΕ που να λέει ότι αυτές οι συναλλαγές έως αυτό το όριο δεν θεωρούνται. Έχουμε βάλει τη λογική που λέμε για τα παιδιά ή για τα μικροποσά τα οποία κάνουμε όταν είμαστε παρέα. Αντίθετα, φορολογούνται ως δωρεές με τον αντίστοιχο φορολογικό συντελεστή, αν μεταφέρουμε χρήματα στον οποιονδήποτε, ακόμη και στα παιδιά μας, για αγορά περιουσιακού στοιχείου, αυτοκινήτου ή κάποιο άλλο ακινήτου, για δημιουργία αποταμίευσης ή για έναρξη ή ενδυνάμωση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτά.
1: Άρα ποια πόσα είναι αυτά που θα κινήσουν, να το πω έτσι, τον έλεγχο? Δηλαδή, για να κάνουμε κάποια αγορά, υπάρχει ένα όριο στις καθημερινές συναλλαγές μέσω ΥΡΙΣ, έτσι. Άρα δεν μπορεί να μεταφέρω ένα μεγάλο ποσό.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό το ποσό?
2: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει προσδιορισμένο ποσό. Έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε μεταξύ ιδιωτών έως και 1000 ευρώ την ημέρα μέσω ΥΡΙΣ. Ωραία. Αν εμείς επαναλαμβανόμενα κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα μεταφέρουμε 1000 ευρώ σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, άρα από εκεί ελέγχεται, γιατί είναι μεγάλο το ποσό επειδή είναι επαναλαμβανόμενο. Αν παραδείγματος χάρη μεταφέρουμε μέσω ΥΡΙΣ σε κάποιον επαγγελματία χρήματα μεγάλου, γιατί πλέον εκεί η διαδικασία είναι πιο ελεύθερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι πάω να αγοράσω ένα περιουσιακό στοιχείο ή πάω να κάνω κάτι άλλο. Δεν ελέγχεται ως δωρεά, επαναλαμβάνουμε και πάλι, τα μικροποσά τα οποία όχι σε τακτική βάση μεταφέρονται σε συγκεκριμένο άνθρωπο ή τα χρήματα που είναι για τα παιδιά μας ή για τους φοιτητές.
1: Άρα δεν είναι συγκεκριμένο το ποσό, αλλά είναι ενδεχομένως η συχνότητα σε συνδυασμό με κάποια ποσά που μπορεί να κινήσουν τις υποψίες.
2: Ακριβώς. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όταν μεταφέρουμε κάποια χρήματα, καλό είναι στην αιτιολόγηση να είμαστε εμπεριστατωμένοι και να λέμε για ποιο λόγο τα μεταφέρουμε, ώστε μελλοντικά, αν χρειαστεί οτιδήποτε, γιατί δεν μπορούμε να μας όλες τις συναλλαγές, να ξέρουμε για ποιο λόγο τα μεταφέραμε.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν μεταφέρω στο παιδί μου το χαρτζηλίκι του να γράψω ότι είναι χαρτζηλίκι.
2: Όχι, εκεί ξέρουμε ότι ο λογαριασμός ο οποίος θα πάει πλέον τα χρήματα, είτε χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο, είτε το αφημί, είναι του παιδιού μας. Αυτό με το που θα το δούμε, ξέρουμε ότι είναι το παιδί μας. Εννοώ για κάποια συναλλαγή η οποία κάποια στιγμή έκτακτα θα γίνει.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε και σε κάποιο άλλο θέμα, γιατί είναι αρκετά αυτά τα οποία μας έχουν απασχολήσει. Ας πούμε, εγώ ήθελα, Ελισάβετ, να ρωτήσω και για τον κύριο Χατζησαλάτα για αυτά τα οποία συζητούσαμε προηγουμένως με τα μετρητά.
1: Ναι, για το γεγονός ότι
0: πρωταγωνιστούν.
1: Ότι επανακάμπτουν από ό,τι φαίνεται και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Πρωταγωνιστούν σε αρκετές κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είχαμε εντελώς διαφορετική άποψη, κύριε Χατζησαλάτα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας.
2: Όντως, το πλαστικό χρήμα έχει πάρει πολύ μεγάλο μερίδιο από την αγορά. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρήση πλαστικού χρήματος. Όσον αφορά το θέμα των μετρητών, να τονίσω ότι πριν από ορισμένα χρόνια είχαμε κάνει μία σκέψη ως χώρα να μειώσουμε το όριο των 500 ευρώ, το οποίο είναι το όριο που πάνω από αυτό υποχρεωτικά πρέπει να γίνει μέσα στο τραπεζικό συστήματος. Και η ίδια η Ευρώπη, και μάλιστα συγκεκριμένα τότε από τον άλλο ρόλο, η κυρία Λαγκάρντ, είχε πει ότι αν το κάνετε και το μειώσετε, θα στραγγαλίσετε την οικονομία σας. Τα μετρητά. Ναι, μεν υπάρχουν, ναι, μεν επιστρέφονται, αλλά δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν από ορισμένα χρόνια. Το πλαστικό χρήμα κυριαρχεί. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι, επειδή μιλάμε πολλές φορές συχνά για μετρητά τα οποία μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας ή οτιδήποτε, και εδώ το συνδέω με το προηγούμενο θέμα των δωρεών.
1: Ναι.
2: Υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, για κάθε παιδί, για κάθε παππού, για κάθε γιαγιά απέναντι στο εγγόνι. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη προϋπόθεση μεταφορά από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Δεν έχει το δικαίωμα δηλαδή ο γονέας, ο οποίος έχει νόμιμα βάλει χρήματα στην άκρη και δεν τα έχει στο τραπεζικό σύστημα, έχει δικαίωμα να τα έχει στο σπίτι του. Έχει δικαίωμα να τα έχει σε μια θερίδα. Αν αυτά τα χρήματα τα πάρει μετρητά και πάει και τα καταθέσει στο λογαριασμό του παιδιού του για δωρεά, εκεί δεν επίπτει στο αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή να μπουν στο τραπεζικό σύστημα και από εκεί να μεταφερθούν στο παιδί. Ή αν κάνουμε ανάληψη των χρημάτων από το δικό μας λογαριασμό και πάμε να τα καταθέσουμε στο λογαριασμό του παιδιού μας, αυτό δεν πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 3 ημέρες. Αν γίνει μετά τις 3 ημέρες, θεωρείται άκυρο.
1: Ωραία, πάμε λίγο και στα αφορολόγητα ενοικία. Είδα πολλά δημοσιεύματα χθες ότι πλησιάζει η ώρα που πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων να πάρουν την απόφαση αν θέλουν να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από φόρο ενοικίων για κατοικίες που είναι κλειστές ή τις διέθεταν μέχρι τώρα στη βραχυχρόνια μίσθωση και θέλουν να τις δώσουν για μακροχρόνια μίσθωση. Πώς πάει αυτή η διαδικασία και υπάρχει ενδεχόμενο να δοθεί και παράταση?
2: Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, στη χώρα της παράτασης ζούμε. Οπότε λογικά κατά πάσα πιθανότητα να δοθεί. Γιατί η καταληκτική ημερομηνία είναι 31 Δεκάτου.
1: Ναι.
2: Αυτή η ημερομηνία τι ορίζει? Ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, το οποίο το έχει αποδεδειγμένα κλειστό, δηλαδή στη δήλωσή του στο Ε2 το βάζει κλειστό τα 3 τελευταία χρόνια, ή αποδεδειγμένα το έχει στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, ναι, να το μεταφέρει στη μακροχρόνια. Εκεί λοιπόν έχει φορολογική ασυλία, ένα φορολόγητο δηλαδή τα χρήματα που θα πάρει για 3 χρόνια. Αρκεί το ακίνητο αυτό να είναι ως 120 τετραγωνικά, συν 20 τετραγωνικό για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αν το μεταφέρω αυτό το ακίνητο στη μακροχρόνια μίσθωση και ο ενοικιαστής μου για τους δικούς του λόγους, είτε προσωπικούς, είτε επαγγελματικούς, είτε οικονομικούς, σταματήσει τη μίσθωση, δεν χάνω την έκπτωση, αρκεί μέσα στους επόμενους 3 μήνες να βρω κάποιον καινούριο.
1: Ωραία. Και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει κάποιος? Δηλαδή θέλω να πω, είναι χρονοβόρεα η διαδικασία? Γιατί είμαστε τέλη Αυγούστου, μένει ένα τετράμινο μετά για να ολοκληρωθεί, για να φτάσουμε στις 31 Δωδεκάτου. Είναι κάτι που κάποιος πρέπει να το πάρει άμεσα απόφαση, θέλω να πω, ή προλαβαίνει?
2: Ανά πάσα στιγμή και ώρα προλαβαίνει, γιατί αυτό που θα μετρήσει η ΑΔΕ είναι το κλειστό ακίνητο, το οποίο ήταν αποδεδειγμένα κλειστό, είπαμε και πάλι, από το προφίλ που έχει ο ιδιοκτήτης στην ΑΔΕ. Αν αυτό λοιπόν ήταν κλειστό και μισθωτή σε μακροχρόνια μίσθωση, ή αν το είχαμε σε βραχυχρόνια μίσθωση με τις υποχρεώσεις τις οποίες είχαμε να δηλώνουμε τους ενοικιαστές που ήταν παροδικά. Αν λοιπόν αυτό σταματήσει και πάει σε μακροχρόνια μίσθωση, αυτόματα παίρνουμε τα χρόνια τα οποία, τα 3 που είναι η μηδενική φορολόγηση των εισοδημάτων. Αυτό όμως πρέπει να γίνει έως 31 Δεκάτου με τη σημερινή ημερομηνία. Αλλά είπαμε και προηγουμένως, χώρα της παράτασης, ίσως δοθεί και παράταση και αργότερα.
1: Και να πάμε και σε αυτή τη μεγάλη απάτη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με την ενοικίαση αυτοκινήτων. Φαίνονταν πολλά αυτοκίνητα να είχαν δηλωθεί ότι ήταν σε ακινησία, κυρία Χατζησαλάτα, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μισθωμένα και βρίσκονταν κανονικά σε κυκλοφορία.
2: Σωστά. Και αυτό που μου κάνει αλγινή εντύπωση είναι ότι από έναν προληπτικό έλεγχο, και εδώ είναι η αξία του προληπτικού έλεγχου που λέγαμε προηγουμένως, ναι, που έκανε κάποιος εφοριακός σε ένα μισθωμένο όχημα, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν σε ακινησία. Δηλαδή,
0: και έτσι έγινε έρευνα σε όλη την επιχείρηση.
2: Ακριβώς. Όταν κάποιος πολίτης δεν θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, του δίνεται δυνατότητα να βάλει το αυτοκίνητό του σε ακινησία, να μην πληρώνει δηλαδή τέλη κυκλοφορίας, και έχει το δικαίωμα, εάν κάποια στιγμή επιλέξει να το βάλει σε κίνηση, να πληρώσει τα αντίστοιχα 12 για όσους μήνες το κινήσει. Αν το βάλει σε ακινησία πλέον δεύτερη φορά, δυστυχώς, και εδώ πρέπει να αλλάξει αυτό, χάνει το δικαίωμα αυτό να το ξανακάνει μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, έχω ένα αυτοκίνητο, το βάζω σε κινησία την άνοιξη, το παίρνω το καλοκαίρι για 3 μήνες, το ξαναβάζω σε κινησία, δεν έχω το δικαίωμα τα Χριστούγεννα να το ξαναπάρω. Mm-hmm. Η επιχείρηση λοιπόν αυτή είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία ενώ φαινόταν ότι είναι σε ακινησία, αυτά κινόντουσαν.
0: Μιλάμε για φοροδιαφυγή μεγάλου βεληνικού εδώ.
2: Να σας πω, η φοροδιαφυγή είναι της τάξεως του να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό το εκατομμύριο το οποίο μπήκε ως πρόστιμο είναι γιατί ο νόμος ορίζει κάθε αυτοκίνητο, κάθε όχημα που είναι σε ακινησία, αλλά δυστυχώς το παρακάμπτει ο ιδιοκτήτης και το βάζει σε κίνηση, το πρόστιμο είναι 10.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο.
1: Άρα 132 οχήματα, κάπως έτσι έφτασε.
2: Ακριβώς πάνω από το εκατομμύριο. Και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα όμως, από ό,τι διάβασα τα δημοσιεύματα και από τον έλεγχο τον οποίο έγινε, ήταν δηλωμένα το ηλεκτρονικό βιβλίο, το πελατολόγιο το οποίο είχε ο ιδιοκτήτης επιχείρησης. Άρα δεν είχε σκοπό να χάσει φόρους το κράτος από την ημερήσια ενοικίαση. Απλά δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και απορώ πως είναι δυνατόν να μην πληρώνει τα τέλη κυκλοφορίας και να έχει αυτά τα οχήματα να κυκλοφορούν έξω, παραβατικότητα 100%. Με το σημαντικότερο απ' όλα, αυτός που θα ενοικιάσει αυτό το αυτοκίνητο αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ασφαλισμένο. Οπότε καταλαβαίνετε, αν αυτός ο οποίος είχε την ατυχία να νοικιάσει το αυτοκίνητο και δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα.
1: Είχε κάποιο ατύχημα, τι θα γινόταν.
2: Μπλέξει η δικασία πλέον και είναι αυτός ο υπεύθυνος.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αναλυτικός και πολύ χρήσιμος όπως πάντα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Πάντα καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
4: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί. Στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αυτό είναι για τη Βασιλική. Που ελπίζω να μας ακούει τουλάχιστον. Πάμε όμως τώρα να δούμε ορισμένα από τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν έρθει, ειδικά για τα θέματα της εφορίας.
1: Χαμός έγινε, χαμός.
0: Ναι, ειδικά για τα θέματα της εφορίας. Μην προχωράτε σε κοινωνικούς αυτοματισμούς. Μην ακούτε εφοριακός και λέτε ότι, μας λέει εδώ πέρα ένας φίλος ότι το 60% είναι λαμόγια και τα παίρνουν. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε τέτοια πράγματα? Κάποιοι βέβαια το έχουν γυρίσει. Να, εδώ πέρα ο Στέφανος. Όχι όλοι, αλλά το 60% είναι λαμόγια. Κάτσε ρε φίλε.
1: Έχει βγει και ποσοστό, εμένα αυτό μου αρέσει. Ότι έχουν βγει και τα νούμερα και τα αποτελέσματα.
0: Περίμενε. Δεν μπορούμε να το υποστηρίζουμε αυτό, και εμένα εξαιρετικά προσβλέψιμο πρόσωπο ήταν πολλά χρόνια στην εφορία. Έκανε ελέγχους, μου είχε μιλήσει για πρόσωπα και καταστάσεις. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επίορκοι υπάλληλοι. Το τόνισε και ο κύριος Μέρκος, το τόνισε και ο κύριος Χατζησαλάτας, ο οποίος ήταν και αυτός εκπρόσωπος τύπου στις ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Είναι δεδομένα τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε μια σειρά επαγγελμάτων και στους εφοριακούς. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να τους στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λειτουργούν προς το μέρος μας, προς όφελος όλης της κοινωνίας και όλης της χώρας, και δεν πρέπει να απαξιώνουμε καμία δουλειά.

Λοιπόν, φτάσαμε αισίως 2 λεπτά πριν τις 10. Μας έχει μείνει μία ώρα εκπομπής και κάνει εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης τα δικά του και από ό,τι μας λέει πρέπει να φύγουμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες των αρχών για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία καθώς και ο Έλληνας πιλότος. Εξετάζεται αν υπέστη μηχανική βλάβη ή πρόκειται για ανθρώπινο λάθος του χειριστή. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με αρκετούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού, χθες έφτασαν σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 48.000 επιβάτες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο προκρίθηκαν ο Άρης, ο Βόλος και η Λάρισα. Στα νοκάουτ παιχνίδια της προκριματικής φάσης μειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3 και Καλυθέα Λάρισα 1-3. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά ηθρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και Γιώργος Τσιβελεκίδης, αφεντικός στο στούντιο.
1: Και Βιβουλιοκλιώτη.
0: Στο 2-11-208-200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη από Τηλέρο. Στην φίλη μου την Ιωάννα από την Τζιά και στον Χρήστο από την Τζιά. Στην Ελένη από την Πάτρα και στην Σοφία που νομίζω ότι κοιμάται ακόμα.
1: Η Σοφία κάνει την καλύτερη δουλειά.
0: Είναι δεδομένο πάντα.
1: Λοιπόν, κοίτα μήνυμα που ήρθε ο Κωνσταντίνος, λέει καλημέρα. 3 παρά περίπου το βράδυ στο Κηφισό, στο ύψος Ήλιον Περιστέρι προς Πειραιά, γιοταχή κινούνταν ανάποδα στην αριστερή λωρίδα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν, να σου πω, το είδες το περιστατικό αυτό με την ηλικιωμένη οδηγό στην Αθηνό Κορίνθου. Μας έχει στείλει κι άλλος φίλος μήνυμα. Λοιπόν, Κυριακή μεσημέρι, τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει Κυριακή μεσημέρι, Αύγουστο στην Εθνική Οδό. Ηλικιωμένη οδηγός βρέθηκε να κινείται ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορίας κοντά στην έξοδο της Μαγούλας.
0: Άχρηστε.
1: Μάλιστα, υπάρχει φωτογραφία που δείχνει το αυτοκίνητό της και μπροστά, κοίτα εδώ, μία μηχανή να κινείται κανονικά και να έρχεται κατά μέτωπο με αυτό το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να σκέφτηκε ο άνθρωπος, τα έχω δει όλα. Λοιπόν, δεν είναι διαθέσιμες πολλές πληροφορίες για το πόσο κινήθηκε ανάποδα, πότε κατάλαβε ότι κινείται ανάποδα, πώς ακριβώς
0: βγήκε. Πώς κατάφερε να γυρίσει μετά. Δηλαδή, πραγματικά, τι μπορεί να κάνει μετά από αυτό, τι πανικό θα πάθει και αυτή η γυναίκα.
1: Έπαθε αυτή η γυναίκα και όλοι οι υπόλοιποι που τη βλέπουν να έρχεται
0: βέβαια
1: κατά πάνω τους, φυσικά. Αναζητείτε, θέλω να πω, από τις αρχές.
0: Γιατί είναι δεδομένο ότι είχε μπερδευτεί.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Αυτή
1: κάτι
0: η κυρία.
1: Κάτι μπέρδεψε.
0: Ναι, αυτό το οποίο βεβαίως κάτι μπέρδεψε μπορεί να αποβεί μοιραίο.
1: Ναι, και μπορεί να αποβεί μοιραίο για πολλούς άλλους ανθρώπους. Όποιος δει τις φωτογραφίες.
0: Όπως δυστυχώς
1: και
0: έχει
1: το βίντεο
0: γίνει, Ελισάβετ, έχουν υπάρξει πολλά περιστατικά ηλικιωμένων που έχουν προκαλέσει αυτά τα τραγικά δυστυχήματα. Δεν πρέπει να τους στοχοποιούμε όλους. Αυτό συνεχίζουμε να λέμε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος από τις αρχές για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας με ασφάλεια και για τον εαυτό του αλλά και για όλους τους υπόλοιπους.

Λοιπόν, μας ρωτάει εδώ ο φίλος μας ο Διονύσης αν έχει φωτιά στον Ασπρόπυργο. Ναι, έχει φωτιά στην περιοχή του Ασπροπύργου και γι' αυτό τον λόγο έχει υπάρξει διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού. Η Hellenic Train ανακοίνωσε πως από τις 8 παρά 5 το πρωί έχει διακοπή σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια, γιατί αυτή η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κοντά στις γραμμές. Και να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς Κιάτο παραμένει στον σταθμό Ανολιωσίων, ενώ εκείνη που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στον σταθμό Νέας Περάμου μέχρι νεοτέρας. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν δρομολογηθεί λεωφορεία από την Hellenic Train που θα αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών.

0: απασχολεί, καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κάνει φέτος πιο έντονα την εμφάνισή του από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε 9 συνανθρώπους, να σου πω, έχουν χάσει την ζωή τους από αυτόν. Έχουμε αρκετά κρούσματα σε Αττική, αλλά και Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Χαράλαμπος Γόγος, ομότιμος καθηγητής Γενικής Παθολογίας. Κύριε Γόγο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας, υπάρχει έξαρση της νόσου του ιού του Δυτικού Νείλου? Είναι κάτι το οποίο φαντάζεται κανείς ότι είναι πιο έντονα φέτος από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Αναμφισβήτητα, δεν χρειάζεται να φανταστούμε. Έχουμε δεδομένο ότι φέτος το επιδημιολογικό φορτίο της νόσου, αυτής της υγιεινής νόσου του υπηρετού του Δυτικού Νείλου, είναι μεγαλύτερο, με δεδομένο ότι λάβετε υπόψη σας στα τέλη Αυγούστου είμαστε, πριν τις 20, και έχουμε από 110 κρούσματα, λίγο περισσότερα από ό,τι είχαμε όλη την περίοδο πέρσι. Λάβετε υπόψη ότι η περίοδο για την έξαρση της νόσου συνεχίζεται και θα είμαστε 15 Σεπτέμβριο. Οπότε σίγουρα έχουμε μια εποχή φέτος αυξημένη επιδημιολογικού φορτίου. Περισσότερα κρούσματα, δηλαδή, με απλά λόγια, από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, ναι, αυτό θα ρωτούσα.
0: Πού οφείλεται η έξαρση?
1: Κοιτάξτε, το πρώτο αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η νόσος αυτή έχει γίνει ενδημική στη χώρα. Υπάρχουν δικά μας κρούσματα, αυτόχθονα κρούσματα. Υπάρχει δηλαδή στη χώρα μας, όπως υπάρχει και στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, ας πούμε, που είναι κοντά μας. Άρα υπάρχει αυτή η νόσος και πιθανότατα είναι διάφορες οι συνθήκες που μπορεί να αυξήσουν το φορτίο. Μία από αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν. Δηλαδή είχαμε πολλές βροχές, τώρα έχουμε ψηλή θερμοκρασία, υγρασία. Αυτό ευνοεί την κυκλοφορία του ιού και πιθανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά που κυκλοφορούν στην περιοχή μας και που πιθανώς έχουν μεγαλύτερο φορτίο ιού από τις άλλες χρονιές. Αυτά φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος που έχουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων.
2: Φταίει ενδεχομένως και το ενδεχόμενο να μην έχουμε πάρει εμείς τα μέτρα που έπρεπε να πάρουμε και τη στιγμή που έπρεπε να τα πάρουμε?
1: Εντάξει, αυτά είναι ρουτίνα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο υπάρχει από τον ΕΟΔΗ, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, δηλαδή, δυσταθής ενημέρωση του τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά, τι περιμένουμε φέτος και ποιες είναι οι περιοχές που κυρίως θα έχουν το φορτίο της νόσου. Και με βάση αυτά, αρκετούς μήνες πριν, δηλαδή μέσα στην άνοιξη, τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, γίνεται αυτό που λέμε προνυμφοκτονία, δηλαδή σκοτώνονται περιοχές, ψεκάζονται περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθούν οι προνύφες που θα γίνουν συνέχεια. Τα παθογόνα αυτά που δημιουργούν το πρόβλημα. Αυτό έχει γίνει. Σε ποια κλίμακα έχει γίνει δεν γνωρίζω για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρουμε ότι έχει γίνει. Υπάρχει ανακοίνωση από τις περιφέρειες, τους Δήμους, ότι αυτή η διαδικασία προνυμφοκτονίας έχει γίνει. Βέβαια, κάθε χρόνο πρέπει να παίρνουμε εικόνα του τι συνέβη, ώστε την επόμενη φορά να είναι πιο στοχευμένες, πιο εκτεταμένες και να ξέρουμε ότι είναι μια νόσος η οποία δημιουργεί προβλήματα στη χώρα μας. Δεν είναι μια νόσος που την περνάμε στον ντούκου που λέμε με απλά λόγια, δεν είναι του πανικού, δεν είναι κάτι το οποίο είναι επιδημία. Είναι όμως μια σοβαρή νόσος. Μπορεί να γίνει σοβαρή νόσος, δεν είναι σοβαρή. Μπορεί όμως ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο μισό με 1%, να υπάρξει θέμα σοβαρό με εγκεφαλομυελίτιδα, με μηνυγκίτιδα και γενικά με λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος, το κεφάλου δηλαδή και το μηνύγκο, και να δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που ακούτε και κάποιους θανάτους που είναι σε μερικές περιπτώσεις πρόβλημα, γιατί αν λάβετε υπόψη στους ηλικιωμένους, που είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας ηλικιωμένοι, και ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, που επίσης είναι μεγάλος αριθμός στη χώρα μας, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε θανάτους πολύ περισσότερο από το γενικό πληθυσμό. Πάντα σε αυτό το μικρό ποσοστό, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, το μικρό ποσοστό γύρω στο 1% μισό με 1% από όλα τα κρούσματα που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα στο κεντρικό νευρικό. Λάβετε επίσης υπόψη ότι ένα 50 με 60% είναι χωρίς συμπτώματα, συμπτωματική νόσος. Επομένως, έχει ποικιλία κλινικών μορφών η νόσος αυτή, αλλά σταματάμε σε αυτό το μικρό ποσοστό, το οποίο δημιουργεί και τα πολλά προβλήματα, και γι' αυτό ακούτε και...
0: Είπατε είναι 1% με μισό τη εκατό, στο υπόλοιπο 99 με 99,5% των περιπτώσεων. Τι πρέπει να προσέχουμε, κύριε καθηγήτα, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν?
1: Ένα μεγάλο ποσοστό είναι συμπτωματικοί. Δεν πάμε να προσέξουμε τίποτα, γιατί δεν έχουν συμπτώματα. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό γύρω στο 20-30%, 40% που μπορεί να έχουμε ένα σύνδρομο γρυπόδες. Είναι σαν να περνάμε μια ιογενή λίμωξη. Με λίγο πυρετό, μπορεί και να μην έχουμε πυρετό. Παρά το λένε πυρετό του Δυτικού Νείλου, υπάρχουν αρκετά περιστατικά χωρίς πυρετό. Με πονοκέφαλο, ζαλάδα, μυαλγίες. ίσως και από το γαστρεντερικό προβλήματα, μετά σιγά, με το καμιά φορά διάρρεια, εξάνθημα μερικές φορές. Επομένως είναι πολύ άτυπα συμπτώματα και γι' αυτό ένας από τους βασικούς λόγους που πρέπει, το κράτος έχει διάφορες υποχρεώσεις, είπαμε ότι χρειάζεται προνυφοκτονία, ακόμα και τώρα χρειάζεται να γίνεται στοχευμένος ο ψεκασμός σε περιοχές που ξέρουμε τώρα ότι έχουν αυξημένη επίπτωση.
2: Άρα έχουν ακόμα κάποια μέτρα και κάποια ψεκασμοί έχουν αποτελεσματικότητα ακόμα και τώρα.
1: Ακόμα και τώρα σε εστιασμένες περιοχές έχουν σημαντικό ρόλο, όπως επίσης και αυτό που λέμε περιβαλλοντική διαχείριση στις περιοχές που αναπαράγονται τα κουνούπια. Δεν πρέπει να καθαρίζονται τα φρεάτια, το κράτος, τα στάσιμα ύδατα να απομακρύνονται. Διάφορα οικόπεδα που το βλέπετε παραμελημένα με στάσιμα νερά και λοιπά να αντιμετωπίζονται σωστά, ώστε να φεύγουν, να μην έχουμε πολλά μαζεμένα κουνούπια εκεί πέρα. Και βέβαια υπάρχει και η ατομική προστασία και οι πολίτες πρέπει να έχουν ένα ρόλο στην διαχείριση με όλα αυτά που γνωρίζετε για ντομοκτονία, για κατάλληλα ρούχα μακριά και άνετα, ούτως ώστε να μην έχει χώρο το κουνούπι να τσιμπήσει, για έντομα αποθητικά. Έχουμε και εμείς στάσιμα νερά στα σπίτια μας, το ξέρετε πολύ καλά. Οι γλαστρούλες, τα ταυτάκια από κάτω, τον γκαζόν, τις απογευματινές βραδινές ώρες που είναι εστία και πετάγονται τα κουνούπια, ξέρετε πώς. Γενικά υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και από εμάς και οφείλουμε και εμείς τα πολίτες. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, επειδή η νόσος αυτή είναι σοβαρή και τα κρούσματα που είχαμε μέχρι τώρα σοβαρά αφορούν αυτόν τον πληθυσμό, οι ηλικιωμένοι και οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς, σας παίρνουν λίγα μέτρα, ας προσέχουν λίγο παραπάνω για τα ρούχα, τα εντομοποθητικά και σώματος και χώρου, εντομοποθητικά χώρου. Τα στάσιμα νερά και οι σίτες στα παράθυρα, το air condition, αν μένουμε σε air condition αυτή την εποχή, αυτό απομακρύνει τα κουνούπια, δηλαδή δεν έχουν καλό περιβάλλον μέσα στις περιοχές air condition τα κουνούπια. Επομένως, αυτά είναι ατομικά μέτρα προστασίας και όπως σας είπα πριν, και το κράτος εκτός από την προνυφοκτονία που οφείλει να την κάνει την εποχή που πρέπει, και τώρα πρέπει να παρεμβαίνει και για ψεκασμούς σε εστιασμένες περιοχές. Φυσικά με μεγάλη προσοχή, με ενημέρωση του πολίτη και απομάκρυση όλων αυτών των υδάτων που μπορεί να μαζεύονται σε διάφορες περιοχές.
2: Προκαλεί εντύπωση σε εμάς τουλάχιστον, αλλά δεν ξέρω αν είναι συνηθισμένο, ότι τα περισσότερα κρούσματα, το 70% τα έχουμε στην Αττική.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα φαινόμενο λίγο περίεργο φέτος. Ο μεγάλος αριθμός κρούσματων υπάρχει στην περιοχή της Αττικής και ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που γνωρίζετε, που ξέρετε, Ανατολική. Ναι, Βόρεια Προάστια, Ανατολική Αττική. Νότια προάστια, ξανά Ανατολική Αττική, δηλαδή κυκλοφορεί έως στην περιοχή μας και φαίνεται ότι πραγματικά υπήρξε μια, ας πούμε, συγκέντρωση υγειού φορτίου σε αυτή την περιοχή λόγω των συνθήκων που αναφέραμε και είναι βέβαια και πολλοί άνθρωποι στις περιοχές αυτές, έχουν πολλούς κατοίκους, η ανθρώπινη δραστηριότητα δημιουργεί στάσιμα ύδατα. Είναι αλήθεια ότι αυτό ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε στην περιοχή αυτή. Και γι' αυτό οι κάτοικοι των περιοχών είναι αστικές περιοχές, καταλαβαίνετε, αστικές είναι αστικές και πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
2: Έχουμε δει την κορύφωση του φαινομένου ή είμαστε ακόμα στα μισά του δρόμου?
1: Κοιτάξτε, αυτά μόνο συγκριτικά μπορούμε να έχουμε δεδομένα, δηλαδή με το τι γίνεται συνήθως αυτή την περίοδο. Και το σύνηθες είναι ότι ακόμα είμαστε σε ένα πικ, προς το πικ, ας πούμε. Αν το συγκρίνουμε εδώ πέρσι με πρόπερση, με όλα τα χρόνια που υπάρχει αυτή η συσσόρευση προβλημάτων αυτή την περίοδο, φαίνεται ότι είμαστε στο μέσο της περίοδου που θα συνεχιστεί όλο το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Και το πρώτο 15 του Σεπτέμβρη, μετά στις 10-15 Σεπτέμβρη, θα αρχίσει να υφίεται με βάση, λέω, τα δεδομένα, τα επιδημονικά που υπήρχαν. Και κανείς δεν προβλέπει, βέβαια, πώς θα είναι και οι καιρικές συνθήκες. Γιατί καμιά φορά μας ευνηδιάζουν και μπορεί να δημιουργήσουν ένα περαιτέρω προβλήμα. Άρα είμαστε σε μια φάση ακόμα που η νόση θέλει μεγάλη προσοχή. Και χρειάζεται, θέλω να το τονίσω αυτό, χρειάζεται μεγάλη, πώς να το πω, εγρήγορση, τόσο από τους πολίτες όταν εμφανίσουν συμπτώματα, όλα αυτά που είπα να προλαβαίνουν, αλλά κυρίως όταν εμφανίσουν ζάλι, πυρετό, κακουχία, μυαλγίες, επειδή είναι περίοδος αυξημένης επιδημιολογίας τώρα, αλλά και οι γιατροί. Οι γιατροί δηλαδή να ψάχνουν τους αρρώστους. Υπάρχει εύκολος τρόπος να διαγνώσουμε την νόσο εκτός από τα κλινικά σημεία και συμπτώματα. Υπάρχουν αντισώματα που μπορούμε να μετρήσουμε, που είναι πολύ υψηλή η ευαισθησία και η ειδικότητά τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει πιθανότητα κεντρικού νευρικού. Δηλαδή, αν οι ζάλοι είναι λίγο παραπάνω, αν έχουν μετούς, αν δεν βλέπουν καλά, αν έχουν μια τάση παράλυσης, γενικά συμπτώματα που ο γιατρός θα τα εκτιμήσει, αν είναι μηνυκοκεφαλίτιδα, ας πούμε. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσοχή.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει και θεραπεία για την νόσο αυτή. Είναι όλα υποστηρικτικά. Δεν υπάρχει ακόμα αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε θέλει προσοχή για τη διάγνωση. Εισαγωγή στο νοσοκομείο, παρατήρηση όπου χρειάζεται κλπ. Ξαναλέω, σε αυτό το μικρό ποσοστό, το μισό με 1% που μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η νόσος του κεντρικού νευρικού.
0: Κύριε Γόγο, τελευταία ερώτηση. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι είμαστε σε εποχή υψηλής επιδημιολογίας και υπάρχουν αρκετές, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος και σωστός επιστημονικά, επιδημίες εντός εισαγωγικών ή ενδεχομένως και εκτός, σε αρκετά νησιά, με γαστεντερίτιδες, με ιώσεις κτλ. Ποια είναι η δική σας άποψη, πού βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, δεν θα σας πω για COVID, αλλά για τις υπόλοιπες λοιμώξεις.
1: Ναι, τα COVID δεν έχουμε αυτή την περίοδο και είναι αρκετός καιρός τώρα που μας έχει αφαισθήσει ο εντός εισαγωγικών. Πρέπει να πάντα να προσέχουμε, να κάνουμε τα τεστ μας κλπ. Αλλά αυτή η περίοδος δεν θα τη έλεγα ότι είναι ακριβώς επιδημία, γιατί η επιδημία έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Αλλά είναι περίοδο εξάρσεως νοσημάτων, καλοκαιρινών νοσημάτων. Και τέτοια είναι κυρίως οι γαστεντερίτιδες. Οι γαστεντερίτιδες είναι ορολογοί κλπ. Και τα υπόλοιπα παθογόνα που κάνουν γαστεντερίτιδα. Είχαμε αρκετά κρούσματα και φέτος. Και σε μερικές περιπτώσεις ηλικιωμένων ανθρώπων είχαμε και αφυδάτωση και χρειάζεται υποστήριξη στο νοσοκομείο. Επομένως έχουμε και τέτοια. Είχαμε και γρίπες. Αν ακούσατε, θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι.
2: Ότι γρίπη τέτοια εποχή.
1: Και γρίπη αυτή την περίοδο. Ναι. Και μάλιστα ήταν και κρούσματα μαζεμένα σε νησιά. Και ήρθαν παιδιά με γρίπη. Αυτά βέβαια δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Απλώς δημιουργούν ένα επιδημιολογικό φορτίο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι η επιδημία με την έννοια της επιδημίας που ξέρουμε και που την ζήσαμε σε διάφορες περιόδους στη χώρα μας.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον ομότιμο καθηγητή παθολογίας λοιμώξεων, τον κύριο Χαράλαμπο Γόγο. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Δεν μπορεί, το κάνετε επίτηδες. Ναι, ναι, είναι συνεννοημένο όλο αυτό, έτσι.
1: Ποιο ακριβώς.
0: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Έχει γίνει η αλλαγή. Έχει πάρει τη σκυταλή από τον Γιώργο Τζιβελεκίδη. Και η Μαρία Χριστοδούλου μόλις έχει γυρίσει από άδεια, έτσι. Εντάξει.
1: Κάποια στιγμή θα βαρέσεις όλα και θα φύγεις, Ελισάβετ.
0: Ναι, νομίζω πως ναι. Θα έρθει η ώρα να φύγω εγώ.
1: Άμα πια φτάνει μέσα σε όλους εδώ πέρα, φεύγω.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Είχαμε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα κατά δεξαμενόπλοιου ελληνικών συμφερόντων λίγο μετά την αναχώρησή του από το Νοβοροσίσκ. Εκεί είχε ολοκληρώσει την φόρτωση πετρελαίου. Το πλοίο με ονομασία Σκύρος φέρει σημαία Λιβερίας. Δεν έχει Έλληνες στο πλήρωμά του. Από το περιστατικό προκλήθηκαν, λένε οι πληροφορίες, μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κάποια θαλάσσια ρήπανση. Και μετά το χτύπημα, το πλοίο φέρεται να έκλεισε τα συστήματα εντοπισμού του για λόγους ασφαλείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του. Είναι αυτή μια περίοδος αυξημένης ένταση από ό,τι φαίνεται γύρω από τις ενεργειακές υποδομές και την αυσιπλοεία στην Μαύρη Θάλασσα.

0: Και σε διεθνές επίπεδο η σημερινή μέρα είναι σημαντική, γιατί το διαβάζαμε νωρίτερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σήμερα αρχίζει στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι έχει καταστήσει τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν μάλιστα αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα έχουν υπάρξει και σχετικές αποφάσεις στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Είχαμε πρόσφατα μάλιστα και μια απόφαση σταθμό που όριζε αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποζημιώσεις προς 20χρονη γυναίκα.
0: Ναι, ήταν για μια μεμονωμένη υπόθεση. Ναι, εδώ βλέπουμε τις πολιτείες πλέον, Αλέξανδρε, συντονισμένα να έχουν στραφεί.
1: Μαζικά, λοιπόν, όλα ξεκίνησαν λοιπόν από τον περασμένο Μάρτιο. Ήταν μια υπόθεση επίσης στο Λος Άντζελες. Μια γυναίκα μίλησε και τη Meta που έχει το Facebook και το Instagram, αλλά και την Google και το YouTube. Και κατάφερε να λάβει αποζημιώσεις 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι πώς βλέπουμε τώρα τι συνέβαινε πριν από 40 χρόνια όταν οι γονείς είχαν τα παιδάκια τους μέσα στο αυτοκίνητο και καπνίζανε μέχρι στα παράθυρα. Κάπως έτσι, σε 30-40 χρόνια από τώρα, θα σκέφτονται μερικοί ότι στην εποχή μας οι γονείς δίνανε στο παιδί το κινητό και έπαιζε με το Facebook.
0: Ανεξέλεγκτα, ή έμπαινε στα social media. Ναι.
1: Ενδεχομένως να είναι τόσο εγκληματικό αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κόρον, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, και εμείς να δίνουμε ένα παιδάκι, σε ένα παιδάκι ένα κινητό τηλέφωνο και να το αφήνουμε ανεξέλεγκτα να έχουν όλοι πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι αγωγές είναι πολύ καλό να κατατίθεται και να συμβαίνουν και να εκδικάζονται.
0: Κοίτα τώρα τι γίνεται. Δεν ζητούν μόνο αποζημίωση, γιατί θα πει κάποιος γίνονται μόνο για τα λεφτά. Ζητούν να γίνει, αν καταδικαστεί βέβαια η Meta, να γίνουν και αλλαγές εκβάθρων τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Είναι επόμενη μέρα δηλαδή. Τι κάνεις για να το διορθώσεις αυτού. Αυτό το επιχείρημα τους είναι ότι θα αποδείξουν, όπως λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι η Meta απέκρυψε ότι γνώριζε η εταιρεία τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους, διότι ήταν πιο επικερδές βέβαια να κάνει τα στραβά μάτια στην όλη διαδικασία. Και αυτό το ποσό, που είναι συγκεκριμένα 193 δισεκατομμύρια δολάρια που διεκδικούν οι πολιτείες, θα πει κάποιος και πώς βγήκε αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόστιμο συγκεκριμένο, αλλά λένε ότι προκύπτει από έναν πολλαπλασιασμό. Νόμοι για την προστασία των καταναλωτών τιμωρούν κάθε παράβαση ξεχωριστά με πρόστιμα που κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ανάλογα με την πολιτεία. Και οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Εκτίμησαν λοιπόν πόσοι έφηβοι ή παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν χρησιμοποιήσει Facebook ή Instagram από το 2012 στις 29 πολιτείες. Άκου τι δουλειά έχει γίνει εδώ, που έχουν προσφύγει κατά της εταιρείας, και έτσι προέκυψε το ποσό των 193 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η υπόθεση αυτή. Θα την συζητήσουμε, θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Τώρα πάμε σε νέο διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Στην Ιαπωνία που λατρεύω. Στο Tokyo.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Η ζωή σας. Η καθημερινότητά σας. Ο προσωπικός σας χώρος. Το σπίτι σας Η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Μιώνω από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Περισσότερα στο real.gr. Σε επίδειξη εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Φόβοι για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκχειρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στα στενά του Ορμούζ.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
12: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Και Ελισάβετ, επειδή κάποιοι τραγουδάνε στα κρογιάλι, θα τη βρούμε. Πρέπει να σου πω για μια είδηση που μας έρχεται από την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν μοναχές που διαχειρίζονται μια παραλία. Και αντιδρούν μάλιστα στα σχέδια του Ιταλικού
1: κράτους. Ιερές business που λέμε δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και με τον νόμο τώρα εδώ πέρα, με το δικό τους νόμο τουλάχιστον, αντιδρούν μάλιστα στην αντίδραση του, στην κίνηση του τοπικού συμβουλίου να αφαιρέσει τη διαχείριση των παραλιών από, από το τοπικό μοναστήρι και να την κάνει προς το δημόσιο όφελος. Μιλάμε για μια παραλία μήκος 50 μέτρων στην περιοχή Μπάνι Τζίνο Γκαρόνε, ενός παραθαλάσσιου θερέτρου στην Λιγουρία της Ιταλίας. Είναι το τάγμα των μοναχών Σουόρε Ντι Καριτά Ντι Σάντα Μαρία, που χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως χώρος που θα διατεθεί μέσω του δημοσίου διαγωνισμού. Ωστόσο, οι ίδιες μοναχές αντιδρούν, διαχειρίζονται το μέρος από το 1946 μάλιστα, έχοντας εξαιρεθεί από τους συνήθεις εμπορικούς κανόνες. Χρησιμοποιούν, υποτίθεται, τα έσοδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς και μάλιστα έχουν και μια κατασκήνωση, αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες, τις οποίες νοικιάζουν, όπως χιλιάδες άλλοι ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαχειρίζονται...
1: Και επιχειρηματίες οι καλόγριες, λοιπόν, στην
0: ναι,
1: Ιταλία.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που έχει προκληθεί στην περιοχή. Ο Δήμος της περιοχής του Σπατόρνο της Λιγουρίας είναι αντίθετος και είναι σε ευθεία διαμάχη με τις
1: μοναχές. Θέλει να κάνει διαγωνισμό κανονικό.
0: Θέλει να κάνει διαγωνισμό.
1: Να πάρει και ο Δήμος το κατετή σου όμως.
0: Οι μοναχές όμως αντιδρούν. Η αδερφή Μιράντα, μια μοναχή γύρω στα 80, είναι σε αντιπαράθεση με τον Δήμαρχο. Είναι δική μας η παραλία, λέει. Αν το κάνουν, δεν θα μπορούμε ούτε να κρατούμε σε λειτουργία το σχολείο της περιοχής. Αντιτίθεται οι μοναχές λοιπόν σε αυτό το σχέδιο. Είναι μάλιστα κάτι πολύ πρωτότυπο το οποίο έχουμε δει όσον αφορά τη διαχείριση των παραλίων. Πρέπει να σου πω ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολύ αυστηρές συνθήκες. Κλείνουν ολόκληρες παραλίες μετά από ένα συγκεκριμένο ωράριο, όταν ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει ένα ωράριο λειτουργίας. Μετά τις 7-8 το απόγευμα κλείνει η παραλία ολόκληρη.
1: Έχω
0: δηλαδή
1: δει,
0: δεν μπορεί καν να πα για μπάνιο.
1: Έχω δει παράδοξα στο κομμάτι τη Ιταλική Ριβιέρα, όπω την έχουμε στο μυαλό μα, έχω δει σε μία παραλία η οποία δεν ήταν ολόκληρη ιδιωτική, ήταν ένα τμήμα τη, όπω είναι και εδώ, είχε δοθεί σε κάποιον επιχειρηματία να βάλει ξαπλώστε και τα σχετικά, και δίπλα ένα τμήμα το οποίο ήταν ελεύθερο. Το κομμάτι που χώριζε το ιδιωτικό από το δημόσιο τη παραλία χωριζόταν με ένα σκηνί. Κάποια πασαλάκια και
0: ναι,
1: ένα
0: ακριβώς.
1: Σκηνί.
0: Το αυτό, περιφράζουν στην ουσία.
1: Ναι, αυτό, παιδιά, συνεχιζόταν και μέσα στο νερό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Να συνεχίζεται και είναι σαν να χωρίζει ακόμα και τη θάλασσα και να λες ιδιωτικό κομμάτι θάλασσας, δημόσιο κομμάτι θάλασσας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα μου φάνηκε αδιανόητο.
0: Ναι. Δείχνει πόσο πρέπει να περιφρουρήσουμε και εμείς το δικαίωμά μας να έχουμε ελεύθερες παραλίες, να μην συναντήσουμε τέτοιες καταστάσεις και εδώ. Σίγουρα. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτοί οι επιχειρηματίες επίσης φροντίζουν για να είναι καθαρές οι παραλίες κτλ. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι μέρημνα μόνο των ιδιωτικών επιχειρήσεων και πρέπει να είναι και μέρημνα και του κεντρικού κράτους κάθε φορά, αλλά βεβαίως και των πολιτών να μην πετάνε σκουπίδια, να χαίρονται τους τόπους αυτούς όπως θα έπρεπε να χαίρονται και το σπίτι τους και να το διαχειρίζονται με τον ίδιο τρόπο.

0: Τώρα, να πούμε ακόμα ότι πριν προχωρήσουμε και σε άλλες ειδήσεις, θα πρέπει να κάνουμε και την αναφορά σε ένα κλαμπ το οποίο σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Proteria Club, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Proteria απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria ή καλέστε στο 18311. 18311. No, it can't be
1: wrong. Let's come together. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και μην ξεχνάμε, αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Να πούμε πολλές καλημέρες στον φίλο μας τον Αβραάμ. Μόλις πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας ένα F-16, μας στέλνει ο Αβραάμ από το Πήλιο. Πάμε για πόλεμο, να μαζέψω τα κουβαδάκια μου ή μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενο στο εξοχικό του? Θεωρώ ότι δεν μεταφέρεται κανένας υψηλά ιστάμενο στο εξοχικό του με F-16. Δεν θα έχει και χώρο για να προσγειωθεί. Θέλει κάποιο μεγάλο διάδρομο προσγείωση στα F-16. Επίσης, δεν νομίζω να πηγαίνουμε για πόλεμο ακόμα, φίλε Αβραάμ. Κοντά είναι και η βασή της Λάρισας εκεί. Θα πρέπει να ξέρεις ότι τα F-16 και άλλα μαχητικά αεροσκάφη κάνουν συχνά εκπαιδευτικές και αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από το Αιγαίο. Οπότε συνέχισε τα μπανιά σου αμέριμνος. Επίσης, να πούμε στον φίλο που υπογράφει μία ως Φάνης, μία ως Λευτέρης, μία ως Μπακάλης, ξέρουμε ότι είσαι ο ίδιος. Σε πιάσαμε. Άρα μπορείς να στέλνεις όλα όσα στέλνεις με ένα όνομα, ούτως ή άλλως δεν τα διαβάζουμε.

0: Real FM. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Η ώρα είναι 10 και 46 πρώτα λεπτά και πριν από πολύ λίγα λεπτά είχαμε μια νέα δήλωση του κύριου Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις φυσικά, είναι για το θέμα των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Άγκυρα ανήμερα 15 Αυγούστου. Η Τουρκία λοιπόν συνεχίζει τις προκλήσεις, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς, με τα δύο θαλάσσια πάρκα που καθορίζει το Αιγαίο. Προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί την πείρα των ελληνικών νησιών του συμπλέγματος του Καστελορίζου, της Αμοθράκης και της Λίμνου και παραβιάζει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού στα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ΑΟΣ και χωρικών υδάτων. Το αφήγημα των ήρεμων νερών καταρρύει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη. Τώρα αναφέρεται και σε άλλα ζητήματα η δήλωση του κυρίου Τσουκαλά. Καταλέγει ωστόσο στο γεγονός ότι η κυβέρνηση οφείλει, για όσο παραμένει στην εξουσία, να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές. Επίσης, πριν από λίγο είχαμε την κατάθεση μιας ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ποια μέτρα θα λάβει κατά της Τουρκίας, μιας υποένταξη χώρας για την παράνομη και προκλητική ενέργεια, με την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, παραβιάζοντας τα ελληνικά και ευρωπαϊκά κυριαρχικά δικαιώματα, αφού περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμα και χωρικών υδάτων που με βάση την UNCLOS δικαιούνται τα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Είναι η ερώτηση που απευθύνει ο Ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης προς την Κομισιόν. Και είναι δεδομένο, Ελισάβετ, ότι αυτό το θέμα θα κυριαρχήσει και στην πολιτική εσωτερική αντιπαράθεση και σήμερα, φάνηκε, αλλά και τις υπόλοιπες
1: μέρες. Φάνηκε από χθες και από τις ανακοινώσεις που έβγαλαν τα κόμματα.
0: Βεβαίως και φάνηκε, και επίσης πρώτα απ' όλο από όλους είχε βγάλει ανακοίνωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα. Τώρα θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλη αντίδραση, λέω εγώ. Έτσι. Καλή είναι η επίκαιρη ερώτηση που καταθέτει στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης. Θεμητές είναι και οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να δούμε και πώς θα αντιδράσουμε συντεταγμένα σαν ελληνική πολιτεία και σαν ελληνική διπλωματία απέναντι σε αυτό το γεγονός. Είναι δεδομένο ότι όλοι μας θα πρέπει να τονίζουμε ότι δεν δημιουργούν τετελεσμένα, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα από τις ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να καταγγείλουμε αυτήν την ανακοίνωση, αυτήν την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων σε διεθνείς φορείς, ούτως ώστε να μην κατοχυρωθεί στο μυαλό κανενός αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας να διαχειρίζεται κατά το δοκούν περιοχές που δεν τις ανήκουν.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και δύο ειδήσεις που μας έρχονται από δύο διαφορετικά νησιά, από τη Λέσβο και από την Κρήτη. Η πρώτη έχει να κάνει με την απελευθέρωση από χθες της διακίνησης τοπικών τυροκομικών προϊόντων εκτός Λέσβου από ιδιώτες επισκέπτες του νησιού. Είχε απαγορευτεί εδώ και μήνες λόγω του αυθόδους πυρετού σε κοπάδια του νησιού. Πλέον συγκεκριμένα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών, μιλάμε για φέτα, λαδοτήρι, κασέρι, γραβιέρα και φαλοτήρι, θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και μπορούν να διακινηθούν είτε αεροπορικός είτε ακτοπολογικός και εκτός του νησιού από ιδιώτες και επισκέπτες.
0: Μεγάλη ανάσα για τους τοπικούς παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους που υπέστη με μεγάλη ζημιά από τον αυτό.
1: Θυμάσαι τις κινητοποιήσεις, θυμάσαι στο λιμάνι, θυμάσαι τους αποκλεισμούς, μεγάλο πλήγμα όλο αυτό το διάστημα για τον πρωτογενή τομέα, για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Η δεύτερη είδηση είναι για όσους είναι επισκέπτες, ταξιδιώτες στην Κρήτη. Σήμερα θα μείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς λόγω των καιρικών συνθήκων. Και αναρωτήθηκα ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν για στην περιοχή. Λοιπόν, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπεται βροχόπτωση για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 9 χιλιοστά και λόγω του ότι οι μέσα αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του, από την αντιπεριφέρεια Χανίων βγήκε ανακοίνωση ότι το φαράγγι της Αμαριάς θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του. Να δεις που συμβαίνουν και στη χώρα μας και δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μιλάω για το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος από το Γαλάτσι. Αναφερόμασταν πριν στην παραλία που σας έλεγα στην Ιταλία. Πριν χρόνια το είχα δει αυτό, στην Ιταλική Ριβιέρα, που είχε διαχωριστικό σκηνή ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο τμήμα, ακόμα και μέσα στο νερό. Και λέει ο Γιώργος, αν πάτε στον Άλυμο, λέει, θα δείτε φράχτη ανάμεσα στη δημοτική πλάζ που είναι δωρεάν η πρόσβαση και την ακτή του ήλιου που είναι δίπλα, ο οποίος προχωρά, λέει, από την ακτή μέχρι τουλάχιστον 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχω δει όντως. Τώρα, βεβαίως, δεν ξέρω μορφολογικά και η περιοχή, αν μπορεί όντως να θεωρηθεί νόμιμος αυτός ο φράχτης, ενδεχομένως και περιβαλλοντικά να μην είναι ορθή η χρήση του και η τοποθέτησή του, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: ενδεχομένως και επικίνδυνο μέσα στο νερό.
0: Βεβαίως, αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όλες αυτές οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται και πρέπει κάποιος να επιβάλλει πρόστιμα σε ανθρώπους, ακόμα και σε δήμους, όχι μόνο σε επιχειρήσεις. Μπορεί και ένας δήμος να κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο και να πρέπει να καταργηθεί, να πάψει να ισχύει για την ασφάλεια όλων μας.

Λοιπόν, τι λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Γόγο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και πόσο φουντώνουν τα κρούσματα. Έχουν μπει 5 νέες περιοχές στο κόκκινο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. Παραμένει η Αττική, έχει συνολικά 34 δήμους, οι οποίοι έχουν πολύ αυξημένα κρούσματα. 51 δήμοι σε όλη τη χώρα, 34 βρίσκονται στην Αττική. Οι νέες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο είναι ο Δήμος Αρωνικού και Πειραιά, αυτά αφορούν την Αττική, και οι Δήμοι Αμπελοκήπων Μενεμένης και Χαλκιδόνο στη Θεσσαλονίκη και ο Δήμος Θηβαίων στη Βιωτία.

0: Είσαι από αυτές που προτιμούν τα κουνούπια ή σε αφήνουν στην ησυχία? Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, θα πάνε σε σένα ή σε...
1: Όχι, δεν θα προτιμήσουν εμένα. Θα με επισκεφτούν κάποια στιγμή, αν δεν υπάρχει υποψήφιο θύμα στην παρέα.
0: Να σου πω κάτι, επειδή είμαι από τους πρώτους που έρχονται, δεν ξέρω γιατί.
1: Είσαι καλός για παρέα, Αλέξανδρε.
0: Είμαι καλός για παρέα.
1: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Μπορείς να κάνεις ένα τεστ. Δηλαδή, όταν μαζεύεστε 5-6 άτομα σε ένα μπαλκόνι, ας πούμε. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που παίρνει τα κουνούπια. Βάζει αντικουνουπικό λοιπόν, ψεκάζεται ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Να δούμε ποιος το δεύτερο. Ποιος θα είναι ο δεύτερος που θα πάνε. Μετά ο δεύτερος, μετά ποιος θα είναι ο τρίτος, μετά ποιος θα είναι ο τέταρτος κτλ. Να ξέρεις ότι συνήθως όταν είστε πολλά άτομα και βάζετε όλοι αντικουνουπικό στον τελευταίο, ακόμα και αν δεν βάλει αντικουνουπικό, δεν θα πάει κανένα κουνούπι.
1: Πόσο τυχερός.

0: Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε από τα Χανιά. Όταν δεν ασχολείστε με μηνύματα που δεν είναι υβριστικά και τοξικά, αλλά ασχολείστε με μηνύματα που σας χαϊδεύουν τα αυτιά, είναι ύποπτο. Αυτά προς το παρόν και πάλι ευχαριστώ. Κύριε Κωνσταντίνε, τώρα δεν θα αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος στέλνει πάρα πολλά μηνύματα, κάθε μήνυμα με διαφορετικό όνομα και διαφορετική υπογραφή. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι το στέλνει ένας κάθε φορά και είναι το ίδιο υβριστικό μήνυμα. Τι να πούμε, να μεταφέρουμε τις ύβριστες στον αέρα? Δεν είναι σωστό αυτό.
1: Εγώ πάντα λέω σε αυτούς τους ανθρώπους, Αλέξανδρε, προσοχή, μην δαγκώσετε καμιά γλώσσα, γιατί μπορεί και να δηλητηριαστείτε.

0: Λοιπόν, επειδή σήμερα δεν είχαμε μαζί μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη τελικά, να πούμε εμείς ότι ολοκληρώθηκε με η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι παίκτης πλέον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τα επόμενα 5 χρόνια. Υπήρξε ανακοίνωση από την ομάδα, η οποία αναφέρει ότι εντάσσεται με άμεση ισχύ στο δυναμικό της. 23 ετών μόλις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μια λαμπρή καριέρα μπροστά του, να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και πριν κλείσουμε, πρέπει οπωσδήποτε να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα, η οποία δίνει τον πρώτο από τους 2 αγώνες της απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας για να περάσει στη League Phase του Champions League.
1: Βέβαια, ο αγώνας αυτός είναι λοιπόν σήμερα στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία για να στηθούμε μπροστά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, να απολαύσουμε αυτόν τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Αύριο είναι η μάχη του Παναθηναϊκού στις 9.30, αλλά και του Όφη βεβαίως, που είναι και υπελόχος Ελλάδος, απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
0: Νομίζω 4 ώρες ήταν αρκετές, δεν ήταν?
1: Βεβαίως. Αύριο και πάλι θα είμαστε από τις 7 μέχρι τις 11. Η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Να πούμε πολλά ευχαριστώ στο αφεντικό στο στούντιο, στη Μαρία Χριστοδούλου, αλλά και στην Εύη Βουγιουκλιώτη και σε όλους εσάς για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να περνάτε όμορφα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι...
1: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM. Στους 103,3.
4: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Λάθος του χειριστή. Φόβη για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά το διέξοδο των διπλωματικών προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση σε στενοτουρμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε νέο χαμηλό επίπεδο για το σύνολο των δύο προεδρικών θητείων του υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Μόλις το 33% των ερωτήτων δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του Αμερικανού Προέδρου, ενώ το 64% απάντησε ότι τις αποδοκιμάζει.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την απόκτηση του 27χρονου Αρμενίου αριστερού μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν που αγωνιζόταν στον Ερυθρό Αστέρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, γιατί έχουμε να λύσουμε πάρα πολλές απορίες. Πολλές απορίες. Πραγματικά πάρα πολλές απορίες.
1: Μα είναι, πολλές απορίες. Τι να πω τώρα.
0: Αφιερωμένο, κυρία Κασίμη. Αφιερωμένο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τα ακούτε, ε? Το ακούτε, ε? Ό, μην το δώσεις ακόμα. Μόλις μπει το γκράκα γκράγκα. Γιατί όλο το νόημα αυτού του τραγουδιού είναι αυτό. Crazy girl, I want you. Αφιερωμένο στην κυρία Στεφανία Κασίμη που είναι σε μία πλευρά του μικροφόνου, στο ένα μικρόφωνο, σε μία πλευρά του ραδιοθαλάμου.
1: Του ραδιοθαλάμου, ναι. Και στην άλλη μικρό πλευρά του ραδιοθαλάμου.
0: Μικροπλευρά.
1: Μικροπλευρά είναι ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Και στην άλλη πλευρά, είμαστε τετράγωνα.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου έξω από το ραδιοθάλαμο.
0: Μάλιστα.
1: Στρίβοντας δεξιά, μετά κόβεις αριστερά. Πας στη γωνία, βρίσκεις ένα Βουλατζίδικο ή Βουλιακλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και δίπλα στο Βουλιακλιώτη είναι η κυρία σου Βουλιακλιώτη.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Εύη Βουλιακλιώτη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Δεν είναι σουβλατζίδικο,
0: μπουγατσατζίδικο. Ναι, έχουμε και σήμερα ανοίξει μπουφέ.
1: Μπουφέ.
0: Όχι μπουφέ, η Φίμπη μπουφέ. Δεν το πιάσες.
1: Το πιάσες, εντάξει.
0: Το πιάσες. Σήμερα είναι η Τρίτη, 18 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, με πάρα πολλά κέφια. Εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη, ξεματιάξτε το κορίτσι μας, γιατί το έχουν ματιάξει από χθες.
1: Έχω κοιμηθεί με μάτι, αλλά έχω ξεματιαστεί.
0: Ναι, να σε ξαναξεματιάξω.
1: Τώρα έχει αναλάβει η δράση το παυσίπονο, να δούμε μήπως είναι τελικά όντως πονοκέφαλος.
0: Μάτι είναι, δεν θα έπρεπε να το πάρεις. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μας πονάει το κεφάλι μας, δεν θέλουμε παθολόγο. Όχι, θέλουμε ξεματιάξτε.
1: Εντάξει, καλά, ό,τι πεις.
0: Πρέπει να σας πω ότι οι σημερινές γωνιές της σημερινής ατζέντας του σημερινού ημερολογίου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινήσαμε με αυτό το τραγουδάκι για δύο λόγους. Πρώτο, διότι έχουμε μέσα στο ραδιοθάλαμο τουλάχιστον ένα crazy girl.
1: Δύο.
0: Μη σας πω ότι έχουμε δύο crazy girls. Okay. Γιατί και η Μαρία Χρυσοδούλου είναι.
1: Ναι, όλα τα girls της γενιάς, ξέρω εγώ τι λέω. Είναι girl, crazy girl. Ο βασικός όμως λόγος
0: είναι ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από το μάταιο του το κόσμο η Ζωή Λάσκαρη.
1: Μια σπουδαία ηθοποιός, μια στάρ, σύμβολο της γυναικείας ομορφιάς στην εποχή του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου.

0: σήμερα επίσης να ξέρετε και να δώσουμε χρόνια πολλά, διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το 1841 για πρώτη φορά καταγράφεται, υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζαβάτιν και Κουζούκ Μεϊμέτιν.
1: Μάλιστα.
0: Αμέ, αυτή ήταν η προαναγγελία, αυτή ήταν η ανακοίνωση. Ο Καραγκιόζης, ο οποίος μας συντροφεύει από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι τα βαθιά μας γεράματα θα μας συντροφεύει. Έχει συντροφεύσει αυτή τη γωνιά του πλανήτη, εδώ, σε αυτή τη χώρα, σε πάρα πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις. Η δε κατηγορία, πού πας ρε Καραγκιόζη, γιατί κάνεις αυτά ρε Καραγκιόζη και όλα τα υπόλοιπα τα σχετικά, το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι να προσβάλλουμε τον Καραγκιόζη.
1: Έτσι. I wasn't even going out tonight. Τι άλλο σου κάνει εντύπωση, πες για το σαν σήμερα.
0: Και άσε, θα σου πω τώρα, και άσε που δεν έχουμε και το θηλυκό, τη θηλυκή πλευρά. Δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη το πρωί για να γκρινιάξω όπως ερχόμουν.
1: Τι είδες πάλι?
0: Δεν είδα, είναι φοβερό. Όπως ανεβαίνει στην Κηφισίας μετά το δαχτυλίδι. Δεν ναι. Έχει λοιπόν το φανάρι που σου επιτρέπει είτε να συνεχίσεις ευθεία στην Κηφισίας είτε να μπεις μέσα στο Μαρούσι.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αυτό το φανάρι δεν έχει δύο λωρίδες. Έχει την εξωτερική και την εσωτερική.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Σωστά. Όταν κάθεσαι λοιπόν από την εσωτερική πλευρά, πηγαίνεις κανονικότατα ευθεία. Σωστά. Σωστά. Όταν επίσης και δεξιά σου υπάρχει άλλο αυτοκίνητο και θέλει να πάει και αυτό ευθεία, είναι όλα μια χαρά. Όταν από την τρίτη πλευρά που δεν υπάρχει και πρέπει να πας ευθεία, κάποιος, κάποια σκεφτεί ότι θέλει να κάνει U-turn και να πάει στην κάθοδο της Κηφισίας, τι κάνεις εκείνη την ώρα?
1: U-turn, όχι με ένα στομαρούσι, U-turn για να πάει κάθοδο.
0: U-turn για να πάει
1: από
0: στην
1: την τρίτη λωρίδα.
0: Μπράβο, από την τρίτη λωρίδα λοιπόν, πρώτη της Κηφισίας ουσιαστικά.
1: Πότε το σκέφτηκε αυτό?
0: Δεν ξέρω πότε το σκέφτηκε.
1: Όχι, εννοώ το σκέφτηκε αφού είχατε ξεκινήσει εσείς, αφού είχε ανάψει.
0: Με το που άναψε το φανάρι, ασφαλώς.
1: Αφού δεν είχε πάει σιγά-σιγά-σιγά-σιγά να σας πλησιάσει.
0: Όχι, όχι. Άναψε το φανάρι και τελείως ξαφνικά μπροστά μας βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να κάνει U-turn.
1: Ασφαλώς,
0: ναι, ήταν καταπληκτικό. Σε μένα μου βγήκε ένας αυθόρμητος φθόγκος με διάφορα γαλλικά από πίσω.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέχισα στην πορεία μου, διότι είχα το στόχο ότι πρέπει να φέρω μπουγάτσες. Οπότε δεν έκανα κάτι παραπάνω. Ο κύριος όμως που ήταν με το αυτοκίνητο δίπλα μου, δεν ήταν τόσο ψύχρεμος. Μου έκανε νόημα, μου λέει περίμενε. Έκανε και αυτός γιουτέν και άρχισε να την κυνηγάει.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι. Στο σταυρό που σου κάνω, δεν ξέρω τι έγινε από εκεί και έπειτα. Εγώ ήρθα σε δουλίτσα μου.
1: Με τις μπουγάτσες.
0: Με τις μπουγάτσες.
1: Ο στόχος πάντως είσαι.
0: Ναι,
1: στόχο προσιλό.
0: Εννοείται. Όταν βάζω ένα στόχο, τον πετυχαίνω.
1: Πιστεύω ότι αν είχες κάνει και εσύ αναστροφή για να κυνηγήσεις το αυτοκίνητο.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή θα έβγαζες εκπομπή μόνη σου.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: Ναι,
1: ναι. Με είδηση όμως.
0: Με είδηση. Θα σας έδινα. Φαντάζομαι
1: καλά,
0: ότι μέχρι
1: να. Τι μυαλό είχε όποιος το έκανε.
0: Δεν είχε μυαλό. Παιδιά. Είναι πολύ, πολύ απλό το πράγμα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άντρες εκεί έξω. Δεν έχετε να κάνετε πολλά πράγματα. Μόνο μία δουλειά έχετε να κάνετε όταν μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητό σας.
1: Δεν είναι μία.
0: Όχι.
1: Είναι πολλές δουλειές.
0: Μία είναι. Μία.
1: Ποια λες?
0: Να τηρείτε αυτό που
1: είναι...
0: βλέπετε μπροστά σας.
1: Αυτό...
0: Δηλαδή, είναι κόκκινο.
1: Κόκκινο.
0: Σταματάμε.
1: Είναι stop. Πας σταματάς.
0: Σταματάς, ακριβώς.
1: Κοιτάς, αριστερά-δεξιά.
0: Έχει ένα τεράστιο απαγορευτικό μεγαλύτερο από την κεφάλα μου που λέει στο συγκεκριμένο σημείο ότι απαγορεύεται το U-turn.
1: Σταματάς.
0: Δεν το κάνεις.
1: Δεν το κάνεις.
0: Απλά.
1: Ναι.
0: Πόσο απλό είναι. Έχει 40 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Πάμε με 40 χιλιόμετρα, όχι με 140.
1: Από εκεί μπορεί να μην βλέπεις καλά, ρε παιδί μου.
0: Να πάρεις γυαλιά.
1: Α.
0: Γιατί εμείς, νέοι άνθρωποι.
1: Νέοι άνθρωποι, γιατί φορέσαμε
0: τα γυαλιά μας.
1: Έλατε. Καλά τα λες, καλά τα λες.
0: Λοιπόν, όντως
1: αυτά
0: έχει...
1: είναι, ναι. Αυτά είναι τα, αυτές είναι οι εμπειρίες. Δεν έχω δει ακόμα τίποτα εγώ τώρα στην Αθήνα. Είναι 24ωρο. Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα.
0: Έχουν κυλήσει όλα ήρεμα. Σε μένα συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα με το.
1: Καλά, ούτε ένα 24ωρο με περίμενε.
0: Α, σωστό.
1: Δεν θέλω να βιάζεσαι. Γιατί όταν είναι άδειοι δρόμοι στην Αθήνα, οδηγούν ακόμα πιο επικίνδυνα.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό τις προηγούμενες ημέρες βγάλαμε και τον κύριο Γρέτζελο για να μας το πει αυτό και να μας το εξηγήσει. Βέβαια, ο άνθρωπος το λέει, το εξηγεί. Αλλά όταν βγαίνουμε στον δρόμο, βλέπουμε τις ίδιες χαζομάρες. Mm. Μου ήρθε άλλη λέξη. την έσωσα. Τελευταία στιγμή την έβαλα πιο πίσω. Λοιπόν, στα ενδιαφέροντα που λες.
1: Ναι, και μετά θα σου πω κάτι για τους δρόμους.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, πες στα ενδιαφέροντα.
0: Στα ενδιαφέροντα, λοιπόν. Το 1961.
1: Ναι.
0: Ο καθηγητής στα ενδιαφέροντα στις γωνιές του ημερολογίου, έτσι. Το 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, ναι. Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το λεγόμενο ΚΕΠΕ.
1: Στο ΚΕΠΕ, στο ΚΕΠΕ.
0: Ε, ωραίο, ε. Ο Κωνσταντίνος, ο Καραμαλής τον έφερε, τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Και τον έβαλε εκεί, τον τοποθέτησε.
1: Έλα, πες και για το 2004 που είναι ιστορική ημέρα.
0: Ιστορική ημέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Γιατί τούτος εδώ ο τόπος έχει ιστορία, τέτοια ιστορία που όταν βάζεις τα χρόνια για να μετρήσεις το μήκος του χρόνου, αυτά τα χρόνια είναι τετραψήφιος.
1: Θυμάσαι το 2004, τι πάρτι καθημερινό 24ωρο γινόταν στην Αθήνα.
0: Καλές γνώμες, εδώ μιλάμε για την αρχαία Ολυμπία.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν είπα Ολυμπιακούς αγώνας εδώ πέρα. Δεν θυμάσαι εδώ πέρα τι πάρτι. Ήτανε... Το πληρώσαμε λίγο παραπάνω, βέβαια.
0: Το πάρτι το πληρώσαμε παραπάνω. Εγώ ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι το εξής. 7 Μαρτίου του 2004 είχαμε εκλογές.
1: Αλήθεια. Είναι.
0: Ωραία.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Επιβεβαιώνει.
1: Ως ιστορικός.
0: Νικήτριο, μ' αρέσει, ωραίο. Νικητήριο κόμμα στις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία, πρωθυπουργός, ορκίζεται, εκλέγεται ο Κώστας Καραμαλής. Όμορφα, όμορφα. Μία από τις πρώτες λοιπόν δραστηριότητες που καλύπταμε εμείς και το ρεπορτάζ ήταν ότι ως πρωθυπουργός ήθελε να δει τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σου λέει, κάτσε, σε 4 μήνες. Πόσο είναι, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Σε 4-5 μήνες έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Να δω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν είχε πάει, αλλά πάει ως πρωθυπουργός.
1: Όλα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν σε εκείνο το σημείο. Κανονικότατα, πρέπει να σου πω ότι όλοι ήμασταν σε μια φάση. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας, έτσι, πονηρά. Όλοι κοιταζόμασταν με νόημα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι και ο Καραμαλής κοίταζε με νόημα δίπλα τους υπουργούς και τους υφυπουργούς. Δηλαδή, σαν να τους έλεγε, αλλά δεν μπορούσε να το πει γιατί υπήρχαν κάποια 70 κάμερες.
1: Πες μας, με ασέσκασες, εγώ και η Μαρίνη πιαγωγείο ήμασταν, δεν τα ξέρουμε, πες.
0: Ναι, παιδιά, ήταν τα πάντα, δεν είχε γίνει τίποτα. Οπότε, κοιταζόταν ο Καραμαλής με όλους τους υπόλοιπους, σαν να έλεγε πώς θα γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Είμαστε της τελευταίας στιγμής. Αλλά τα καταφέρουμε. Και γενικά τώρα, για να μην χωρίς πλάκα.
0: Ναι, παιδί μου, βάζουμε 10, 20, 30, τελετή... 50, 70, 200 καπέλα παραπάνω.
1: Καπέλα,
0: αλλά τα καταφέρουμε.
1: Καπέλα ηλίου.
0: Ναι, καπέλα ηλίου.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Πάντως τελετή η έναρξη.
0: Τα καπέλα του ηλίου ήταν. Δικά μας δεν ήταν. Έπρεπε να τα επιστρέψουμε μετά.
1: Άσε με λίγο να σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Είχαμε την καλύτερη τελετή έναρξη και λήξης.
0: Μακράν.
1: Δεν είχαμε.
0: Μακράν.
1: Και τώρα χωρίς πλάκα.
0: Και θέλεις να σου πω κάτι.
1: Και γενικά είχαμε, νομίζω, πάρα πολύ καλούς Ολυμπιακούς αγώνες. Αλλά
0: σε όλα τα επίπεδα.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Αλλά λήξη, οι τελετές οι δύο ήταν φανταστικές.
0: Το πιο ανατριχιαστικό από
1: όλα. Δεν νομίζω ότι μας έχει ξεπεράσει κάποιος. Μην πω για κάποιους που είναι συγκλονιστικά κιτς.
0: Καλά, δεν το συζητάμε για την κιτσαρία του πράγματος. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Επειδή ακόμα εμείς τότε που καλύπταμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Και ψάχαμε να βρούμε μονίμως οι αρχισυντάκτες μας, οι διευθυντές μας, μας πίεζαν για να δώσουμε την παραπάνω είδηση, ρε παιδί μου, να αποκαλύψουμε και το κατ' ετής παραπάνω. Κανένας δεν μας είχε αποκαλύψει το πώς θα γίνει η αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Κανένας. Και όλοι λέγαμε τον Νατάλο, μήπως δούμε το Ρουβά να ύπταται και να πηγαίνει, ξέρεις, στη Φλόγα ή δεν ξέρω εγώ τι, γιατί τα είχαμε δει όλα σε αυτόν τον πλανήτη όσον αφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό το οποίο συνέλαβαν οι διοργανωτές προκειμένου να δείξουν ότι το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, να πηγαίνει η δάδα στο μικρό κοριτσάκι που ναι, κρατούσε η μεγάλη δάδα, να κατεβαίνει στο ύψος ενός μικρού κοριτσιού για να ανάψει τη φλόγα, ήταν συγκλονιστικό. Που με μία μόνο κίνηση, χωρίς λόγια, χωρίς περιστροφές, έδειξε ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι όταν θέλουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε αξεπέραστοι.
1: Είμαστε αξεπέραστοι. Το πρόσωπο του κοριτσιού ήταν, νομίζω, έγινε ένα από τα σύμβολα των. Έτσι. Αν όχι το σύμβολο. Ένα από τα σύμβολα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παρέμεινε. Έτσι.
0: Όπως το λες, όπως το λες.
1: Λοιπόν, να πω, θέλω να στείλω μια αφιέρωση, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, αφιέρωση.
1: Βεβαίως. Στη Σέριφο.
0: Στη Σέριφο.
1: Μας ακούνε.
0: Μίλησε μας για τη Σέριφο.
1: Μας ακούνε εμπλό, μαθαίνω.
0: Εμπλό.
1: Θα αφιερώσουμε σε λίγο τραγουδάκι,
0: παρακαλώ. Ωραία, ζήτα και πιο τραγούδι.
1: Ναι, αφιερώσουμε. Τώρα περιμένω.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης.
0: Όταν έρθει η ώρα της αφιέρωσης, θα πεις και τα ονόματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Έχουν ενδιαφέρον τα ονόματα.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Α, καλά θα πάει αυτό.
1: Λες για δρόμους.
0: Ναι.
1: Διαβάζω στο Ελληνικός.
0: Ναι.
1: Για ένα ακόμα επικίνδυνο περιστατικό στους ελληνικούς δρόμους. Με κάποιους...
0: Μη μου λες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, που είναι θέμα. Θέμα με οδηγούς που αγνοούν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.
0: Μάλιστα.
1: Ηλικιωμένη οδηγός.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Ναι, για συνέχιση.
1: Κινήθηκε, λέει, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε κλειστό αυτοκινητόδρομο. Είναι, κινείται κανονικά αντίθετα.
0: Ναι. Κανονικά, ναι. Αλλά πήγαινε κανονικά τώρα. Γιατί την κατηγορείς την γυναίκα?
1: Είναι στη μεσαία λωρίδα.
0: Να σου πω και σε... φαντάζομαι τηρούσε τα όρια ταχύτητας. Όλα ήταν κανονικά, απλά πήγαινε λίγο ανάποδα.
1: Να σου πω κάτι. Είναι
0: στη μεσαία λωρίδα. Δεν την αποφεύγεις με τίποτα.
1: Υπάρχει μια στιγμή που αναβάτης μοτοσυκλέτας αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή το όχημα,
0: ναι,
1: που έρχεται επάνω του και με ένα απότομο ελιγμό καταφέρνει να αποφύγει τη σύγκρουση.
0: Έκανε και απότομο ελιγμό, παράνομο.
1: Ο αναβάτης. Ναι, για να αποφύγει τη σύγκρουση. Ναι.
0: Ρε παιδιά, τι ζούμε την σε αυτή τη χώρα,
1: στιγμή,
0: ειλικρινά.
1: Ναι. Για να δω το βιντεάκι, εξαιρετικό.
0: Ειλικρινά τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εξαιρετικό. Τώρα τι να πεις, πες μου.
0: Δεν, ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Α, να το αυτοκινητάκι. Α,
0: ναι. Ναι. Καλό. Μάλιστα. Πού το έχετε και δεν το βλέπω.
1: Μπήκε στο αντίθετο δηλαδή.
0: Ναι. Προφανώς βγήκε από κάποια γέφυρα. Έχει ξεκινήσει το αντίθετο από πολύ πριν, έτσι. Έχει πάρει ανάποδα και τη γέφυρα. Έχει πάρει ανάποδα, ναι, την έξοδο την έκανε είσοδο στην Εθνική Οδό η κυρία. Τι να πει κανείς. Νομίζω ότι σιγά σιγά, εντάξει, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν πολλά δεινά. Κατά λάθος μερικές φορές καταφέρνουμε να είμαστε, πώς να το πω τώρα, ασφαλείς.
1: Πώς έχει γίνει αυτό, από τύχη ζούμε.
0: Ναι, από τύχη ζούμε. Διότι θα έπρεπε, παραδείγματος χάρη, η κυρία αυτή να έχει περάσει προφανώς από μια αξιολόγηση.
1: Δεν μπορεί, τώρα συγγνώμη, το ξανακοιτάω το βίντεο, δεν μπορεί να... Καλέ, δεν το πιστεύω.
0: Παιδιά, σκιάχτηκε. Βλέπει το βίντεο και σκιάζεται. Νομίζει ότι είναι μέσα στη μία, ότι είναι τέτοιο, αναβάτης της μηχανής. Στο μεταξύ, πού είναι παιδάκι μου και δεν το βλέπω εγώ.
1: Θα το δείξω, θα το δείξω εγώ. Καλέ, δεν το πιστεύω.
0: Ναι. Ας στο μεταξύ, επειδή ρωτάτε, κοιτάξτε, τη σημερινή ανάρτηση την έχει αναλάβει η Στεφανία.
1: Μόλις περάσει το μάτι.
0: Ναι, ναι, μόλις περάσει το μάτι, λέει, θα βγάλουμε φωτογραφία και θα την κάνει και την ανάρτηση. Τώρα μπορεί να προλογίζουμε την αυριανή ή τη μεθαυριανή εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Θα γίνει η ανάρτηση.
1: Θα γίνει, θα γίνει.
0: Έτσι. Δηλαδή, εγώ τους έχω συνηθίσει.
1: Σωστά. Το φωτογράφος.
0: Λοιπόν, έχουμε τροποποιήσεις, έτσι για να πούμε και ένα-δύο χρηστικά, για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Έχουμε τροποποιήσεις. Πάμε από την αρχή, κυρία Χρυστοδούλου.
1: Τι σήμερα, εσύ, δεν θέλω να σου δώσω λίγο νεράκι.
0: Δεν σας έχω πει, ρε παιδιά. Μην με αφήνετε να κοιμάμαι. Όταν κοιμάμαι, νιστάζω περισσότερο. Δεν με ακούτε.
1: Παιδιά, ο Παπαδάκης τον πήρε 9 η ώρα, τον πήρε και κοιμόταν. Αυτά θέλω να τα πω και να τα καταγγείλω.
0: Με πήρε 9 η ώρα, είχα βάλει το ξυπνητήρι. Πρέπει να σας πω ότι το ξυπνητήρι όπως το έβαλα, έτσι το έκλεισα. Και ευτυχώς που με πήρε η Στεφανία τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Δεν μου λες τελικά τον τάδε τον έχουμε ή εκείνη την ώρα να κλείσω κάποιον άλλον. Και γύρω και έχω την εντύπωση πως τον έχουμε. Λέει, κοιμάσαι. Η Στεφανία ήταν σε άλλη τέτοια, έτσι, σε άλλη διάσταση τελείως. Μου λέει, είδες, μου λέει, ωραίος που είναι ο ύπνος. Και της λέω, ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν είπα ότι δεν μου αρέσει ο ύπνος.
1: Πες κάποια, ναι, ναι, ναι. Για πες τα χρηστικά τώρα,
0: λοιπόν,
1: γιατί
0: τα
1: έχουμε
0: χρηστικά.
1: Πάρα πολύ δουλειά σήμερα.
0: Έχουμε τροποποιήσεις πρώτα απ' όλα στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα και σκουπίδια λίγο μετά τις 6 ώρα το πρωί πλησίων της γραμμής στην περιοχή Κάτσαρια Προπύργου.
1: Mm-hmm.
0: Η κυκλοφορία των τρένων διακόπηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια. Στο σημείο παραμένουν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Άρα λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πάει ντόμινο η όλη η ιστορία,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Τώρα έχω να την πω την κακία μου. Μπορώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σας λέω, μην με αφήνετε να κοιμάμαι. ξυπνάω κακιασμένα.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Λοιπόν, ένα χρονικό διάστημα που είχα το αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, στο συνεργείο, χρησιμοποιούσα τον προαστιακό. Για ποιες τροποποιήσεις, αφού ούτως ή άλλως περνάνε όποτε να είναι.
1: Έλα βρε, Σπύρο.
0: Τι έλα βρε, Σπύρο, όποτε να είναι περνάνε.
1: Εντάξει.
0: Όποτε να είναι, όπως να είναι. Στο μεταξύ, έχεις πάει καθόλου να δεις πως είναι η σταθμή?
1: Ναι.
0: Η σταθμή
1: όχι
0: είναι...
1: όλους σταθμούς δεν έχω κάνει περιοδία. Ναι.
0: Αλλά η σταθμή πρέπει να σας πω ότι είναι μισό βήμα, όχι πριν, μισό βήμα μετά την εγκατάλειψη.
1: Όχι όλοι.
0: Τι εννοείς όχι όλοι?
1: Όχι όλοι οι σταθμοί. Σε ποιους σταθμούς εννοείς?
0: Θέλεις να πάμε μία βόλτα στο νερατζιώτη σας?
1: Όχι, αλλά θέλω να μου πεις συγκεκριμένα.
0: Ωραία,
1: δεν μπορούμε να λέμε ότι όλοι οι σταθμοί είναι σε εγκατάλειψη.
0: Νερατζιώτη σας, Κοροπίου, Δακτυλιδίου.
1: Τι σημαίνει εγκατάλειψη?
0: Τι σημαίνει εγκατάλειψη? Βλέπεις παραδείγματος χάρη κάτι σκουριασμένα σίδερα πάνω από το κεφάλι σου.
1: Αυτό είναι εγκατάλειψη.
0: Είναι εγκατάλειψη. Βλέπεις μέσα σε κάτι χώρους κάτω από τις σκάλες που το έχουν περιφράξει το σκουπιδωμάνι.
1: Σκουπιδωμάνι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχουν βάλει διάφορα υλικά μέσα τα οποία μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστούν, μπορεί και να μην χρειαστούν.
1: Τύπου μπάζα.
0: Τύπου, ναι. Και βεβαίως, επειδή ο Ελληνάρας είναι Ελληνάρας, όταν τρώει παραδείγματος χάρη τη σοκοφρέτα του, πετάει και το χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Όταν πίνει το αναψυκτικό του ή το νερό του, πετάει και το μπουκαλάκι.
1: Τώρα που πες αυτό, να το πω αυτό για τον Ελληνάρα και για τις παραλίες παρεπιπτόντως.
0: Ναι.
1: Που επίσης.
0: Άλλη ιστορία από
1: δεν
0: εκεί.
1: Δεν το έχουμε μάθει καθόλου.
0: Άλλη ιστορία από εκεί. Παιδιά, δεν ξέρω. Όσοι...
1: Ακόμα και στις γόπες, παιδιά, να ξέρετε.
0: Αυτό...
1: Πίνετε το καφεδάκι σας.
0: Ναι.
1: Το κάνετε τασάκι μετά.
0: Όχι, το ότι θάβουνε τις γόπες είναι παραδείγματος χάρη όπως το γιορμά που όταν θάψεις το κουκούτσι μετά μπορεί να βγει. Μπορεί να φυτρώσει. Τι περιμένουν να φυτρώσει, τσιγαριά?
1: Εμείς όταν ήμασταν μικροί στα Μαύρα Βόλια. Τα Μαύρα Βόλια είναι η παραλία, στοιχείο.
0: Δίπλα από τα Λευκά Βόλια.
1: Σταμάτα, ρε παπαδάκι. Είναι η παραλία στον Εμποριό Στοιχείο. Εκεί είναι το σπίτι μου. Πηγαίνω από παιδάκι κάθε καλοκαίρι. Ναι. Λοιπόν, είναι μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Αντικειμενικά. Λοιπόν, και. Αντικειμενικά είπα, έχει ψηφιστεί πάρα πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Σπύρο, μη με αμφισβητείς, παρακαλώ.
0: Δεν σε αμφισβητώ καθόλου. Επίσης, έχουμε την Πλήτρα πάντως, έχουμε την Ελαφώνηση.
1: Όποιος έχει πάει.
0: Δεν μπαίνουμε σε ψηφοφορίες, διότι είμαστε υπεράνω ψηφοφορίων.
1: Καλά, εντάξει. Έχεις πήγαινε στα Μαύρα Βόλια με τα γατάκια και όταν επιστρέψει, έλα πες μου.
0: Έχει γατάκια?
1: Έχει, γατάκι εσύ.
0: Α.
1: Λοιπόν, με σύνιε.
0: Εγώ δεν σε έβρισα. Εγώ δεν σε έβρισα.
1: Λάκωνα.
0: Έτσι, αυτό το δέχομαι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τι είσαι, Λάκωνας είμαι
0: σίγουρος.
1: Α, Λάκωνας είσαι, ναι ρε, σημανιάτης, το ξέχασα. Συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε
1: διαφημίσεις. Όχι, περίμενε να σου πω. Και κάθε φορά, λοιπόν...
0: Δεν σου μιλάω.
1: Και κάθε φορά, σταμάτα, μια πλάκα έκανα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάθε φορά, τέλος πάντων, στο τέλος του καλοκαιριού, όταν είμαστε παιδάκια, μαζευόμασταν παρέα.
0: Ναι.
1: Και παρότι είναι πολύ μεγάλη παραλία, γιατί είναι και το Φώκι δίπλα, μετά περνά στο Βραχάκι, την καθαρίζαμε όλοι από τις γόπες. Μαζευόμασταν μια πολύ
0: σωστό.
1: Μεγάλη παρέα τα παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Και επειδή αγαπούσαμε και αγαπάμε πάρα πολύ το χωριό, και καθαρίζαμε όλη την παραλία από γόπες. Θέλω να σου πω ότι από τότε που ήμουν μέχρι 18, μετά ταξί, 20, κάπου εκεί, μέχρι τώρα, δυστυχώς πλέον. Υπάρχουν πολύ πιο ασυνείδητοι από ό,τι παλαιότερα.
0: Στεφανία,
1: πρέπει να φύγουμε, ακούς, το ξέρω, ναι.
0: Ακούς κάτι?
1: Δεν ακούω
0: δεν
1: τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και τίτλους.
0: Ναι,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: γεια
0: κυρία Χριστοδούλου.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάγκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το Λατό FM. Στους 103,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.
2: Βγήκες βόλτα.
9: Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
10: Μάμα μία!
9: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Τι ακούς είναι Λατό FM.
14: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Σας ζητάω χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω. Δεν είμαι άγενή συνήθως, δηλαδή όταν μιλάνε δύο κυρίες, ποτέ μα ποτέ δεν παίρνω ανάμεσά τους. Ναι,
1: λοιπόν.
0: Υπάρχει μια ενδιάμεση μικρή υποχρέωση, αλλά εντάξει, μην δίνει σημασία. Γίνεται πανικός από τα μηνύματα.
1: Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική.
0: Α, για πες.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση στην Τριζίνα Αργολίδας, εκεί γύρω στις 10 και μισή. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόνων, σε ένα τσεμοδέ και 11 οχήματα.
0: Μάλιστα. Γιατί μία μέρα δεν μπορούμε να μείνουμε ήσυχοι.
1: Εντάξει, τώρα με χωρίς.
0: Αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν, η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο πρώτο μικρόφωνο.
1: Τι έχει πάσει με τα μικρόφωνα, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο μικρόφωνο.
0: Δεν ξέρω. Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο, στο δεύτερο του. Στο δεύτερο στρίψε δεξιά και μετά αριστερά.
0: Είναι πρώτο βιολιπίστα, ρε παιδί μου, η Στεφανία, από αυτή την άποψη.
1: Αληθινό ραδιοφώνου, Μαρία Χριστοδούλ. Τι έχει πάθει σήμερα στην ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μα στέλνεται στη διεύθυνση studio@lfm.gr. Καλημέρα στον Ορέστη, στον Στέφανο, πολλέ καλημέρε. Στον Γιάννη, τον αντιλαϊκιστή. Στον Καβοντορίτη, στην Ιφηγένεια. Πολλέ καλημέρε. Στον Βασίλη Μπουγάτσα, κυρία Γιουτέρν 1-0. Λοιπόν. Εξαιρετικό.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στον Φαν, ευχαριστώ λέει, που με κράτησε την τροφιά την άχαρη αυτή μέρα που ξεκίνησα δουλειά μετά από διακοπές. Φιλιά από τα χαρακόμματα νοσοκομείων που οι γιατροί προσπαθούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε.
0: Μάλιστα. Η Ιφηγένεια, καλημέρα, χρόνια πολλά. Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, μπορώ να ακούσω αυτό το αγαπημένο τραγούδι και μετά συνεχίζεται. Δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάς, Ιφηγένεια, αλλά είμαι σίγουρη. Το Crazy Girl. Μα 11 και 14 που έστειλε το μήνυμα η Ιφηγένεια,
1: δεν
0: εντύπωση ότι δεν είναι το Crazy Girl. Είναι κάποιο άλλο το οποίο σίγουρα το πάτησα, το ξενύχιασα, είναι σίγουρο αυτό. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γι' αυτό το λόγο και απευθύνεται σε μένα και όχι σε σένα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Φάνης λέει: γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Τώρα μπορείτε να το διάβασα. Τι έχεις πάθει, Παπαδάκη.
0: Το διάβασες αυτό.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Γεια σου ρε Φάνη.
1: Στις 3 η ώρα θα τον ξυπνάω, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Καλομελέτα και έρχεται. Καλομελέτα και έρχεται.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή 9 με 11 πρέπει να καθαρίζει το μυαλό.
0: Ωραία, ας πάω λοιπόν στο δικό μου τομέα. Γιατί δεν είναι τέτοιο. Okay. Διότι είμαστε στην τελική φάση. Καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία εν ώψη ΔΕΘ.
1: Βεβαίως.
0: Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για αυτά τα οποία θα εξαγγείλει. Τα σημειώματα πηγαίνουν ήδη προς το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Οι συσκέψεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Μαθαίνουμε πολλά πραγματάκια και μας ήρθε, ρε παιδί μου, με τη Στεφανία, έτσι, η εξής απορία. Πώς βιώνει ένας υπουργός εθνικής οικονομίας οικονομικών αυτή την περίοδο, πώς τη βιώνει?
1: Δύσκολα.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα.
1: Τον πιάνουν οι τσιγκουνιές του, πιστεύω.
0: Δεν ξέρω. Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Για πάρα πολλά χρόνια υπουργός εθνικής οικονομίας και οικονομικών αυτής της χώρας. Αναπληρωτής νωρίτερα επί Σαμαρά και υπουργός μεταφορών μετέπειτα στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τις ημέρες σας. Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Αλήθεια, τι κάνατε όταν ήσασταν υπουργός αυτές τις μέρες?
0: Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,
1: ναι, αυτό εννοούμε, είπε, γι' αυτό, η Εθνικής Οικονομίας εννοούμε.
2: Κοιτάξτε, οι ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τα αιτήματα είναι πάντα δύσκολες, γιατί υπενθυμίζω ότι οι ανάγκες είναι απεριόριστες, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι περιορισμένοι. Αυτή την περίοδο το πρόβλημα γίνεται οξύτερο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάντα σημειώματα, υπάρχουν εύλογα πολλές καλές ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, αλλά όλες πρέπει να είναι ενταγμένες σε έναν υφιστάμενο ή δημιουργούμενο δημοσιονομικό χώρο.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα επιλογών και προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ποια από αυτά, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι ορθές ιδέες και σκέψεις, μπορούν να υλοποιηθούν.
1: Ναι.
0: Η τελική επιλογή γίνεται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε
1: από
0: πάντα
1: βέβαια.
0: Από τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: έτσι
1: μόνο.
0: Δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση αυτή από το 2019 υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση. Κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχείρησεις. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο μέσα και από αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Άρα, ειδικά το πρώτο όμως, κύριε Υπουργέ, δεν το έχει αισθανθεί ο πολίτης.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί λέμε ότι πάει σε αριθμούς καλά η οικονομία, αλλά αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη. Δηλαδή, είπε οι πολίτες, αυτό ρωτάνε, πότε θα δουν από τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εν μέρη σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Και σε νοικοκυρία και σε επιχειρήσεις. Απλά έχουν μειωθεί κυρίως στην πρώτη τετραετία, γιατί τη δεύτερη τετραετία αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις. Ξεχνάμε εύκολα και είναι λογικό, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ένφια. Απλά αυτό έγινε το 2019-2020. Μειώθηκε η φορολόγηση των επιχειρήσεων, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το κόστος ζωής πολύ.
2: Αυτό, εκεί ήθελα να σας πω, να σας πάω. Όμως είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται ότι η δική του οικονομική κατάσταση σήμερα έχει επιδεινωθεί. Γιατί υπάρχει ένας επίμονα υψηλός πληθωρισμός, γιατί υπάρχει η αίσθηση, η πεποίθηση ότι σε αρκετές αγορές επικρατούν ολιγοπωλιακές συνθήκες και γιατί σε κάποιους δείκτες της οικονομίας πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Σε αυτά προσθέσω ότι η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλό κόστος στέγασης, έντονες περιφερειακές ανισότητες και όχι και υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Άρα αυτό που προσδοκώ και αναμένω από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ είναι όχι μόνο οι παρεμβάσεις που θα φορούν το 2027, αλλά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε ταχύτερα την επόμενη τετραετία, ώστε να επιτύχουμε ουσιαστική σύγκληση με την Ευρώπη και κυρίως να πείσουμε την κοινωνία ότι οι πολιτικές μας συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μιλήσουμε για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, για λειτουργικούς θεσμούς, για βιώσιμες πόλεις, για ζωντανή ύπαιθρο, για κοινωνική συνοχή και για ποιότητα ζωής.
0: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι αναμένεται η χώρα μας να προβεί σε μία νέα αποπληρωμή του χρέους, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Ότι αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Και αυτός ο στόχος χρονικά τοποθετείται μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν ευσταθεί το δημοσίευμα του Bloomberg, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα ρίξει κάπου αλλού?
2: Όχι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, στην αναφορά την οποία κάνατε, μιλήσατε για καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και για ταμιακά διαθέσιμα. Εγώ σας μίλησα προηγουμένως για διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Το ότι μπορεί στην άκρη να έχει μια χώρα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιοποιήσει εκείνο το ποσοστό των ταμιακών διαθεσίμων που είναι ενταγμένο στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχει. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι ορθό να αποπληρώνουμε πρόωρα το δημόσιο χρέος μας, ειδικά αυτό το οποίο είναι ακριβοπληρωμένο. Σας θυμίζω ότι από το 2019 πληρώσαμε πρόωρα και εξοφλήσαμε πλήρως το Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο και η χώρα σταθερά την τελευταία εξαετία προπληρώνει ένα κομμάτι ψηλού χρέους. Για ελάτε στη θέση ενός πολίτη όταν χρωστάει σε μια τράπεζα. Αν τυχόν μπορείς να αποπληρώσει πρόωρα με χαμηλότερο κόστος, δεν τον βοηθάει ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος του μελλοντικά?
0: Αν όμως δεν έχει χρήματα. Αν όμως δεν έχει χρήματα για να ταΐσει παραδείγματος χάρη την οικογένειά του, δεν θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να κάνει την αποπληρωμή του δανείου του.
2: Ναι, απλά σας λέω ότι είναι άλλο δημοσιονομικό.
1: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος, διάβαζα για παράδειγμα και μία δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν άλλες κατεπίγουσες ανάγκες και ότι είναι, πόσες λέει, 6-7, δεν θυμάμαι, δίνεται λέει τόσα δις όσο 7 δέθ για να αποπληρώσετε το φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
2: Δεν είναι αυτή η προσέγγιση. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας κινούνται σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις 30 δισεκατομμύρια ευρώ να δώσεις, διότι ο δημοσιονομικός χώρος που κάθε χρονιά υφίσταται είναι της τάξης, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, θα το προσδιορίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα, της τάξης από 1 έως 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο διαθέσιμος χώρος. Σε αυτόν τον διαθέσιμο χώρο μπορεί να αναλάβεις πρωτοβουλία. Δέχομαι, αυτή η κριτική συνεπώς είναι άστοχη.
1: Άρα δεν είναι θέμα δηλαδή κατεύθυνσης των διαθέσιμων πόρων. Εννοώ το που κατευθύνεις τους διαθέσιμους πόρους.
2: Ακριβώς τώρα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι δέχομαι την κριτική η οποία μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε στο πού διατίθενται αυτοί οι πόροι. Δηλαδή, εάν έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο εδώ, η επιλογή της κυβέρνησης θα είναι, για παράδειγμα, να μιλήσω για το πρόσφατο παρελθόν, να δώσει ένα ενίκιο, να δώσει μια μόνιμη αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους και να ενισχύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δέχομαι μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν θα ήθελε αυτό, θα ήθελε κάτι άλλο.
1: Μα αυτό λέει ο κύριος Παπάς. Αντί να προπληρώσετε φθηνό χρέος, χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Λέω ως παράδειγμα τώρα, γιατί το θυμώ.
2: Γι' αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτή είναι λάθος κριτική. Διότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των ταμιακών διαθεσίμων και του δημοσιονομικού χώρου. Δεν μπορεί να πάρεις από τα ταμιακά διαθέσιμα και να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι προσδιορισμένος από τα έσοδα και τις δαπάνες. Άρα, η κριτική αυτή είναι άστοχη. Είναι άστοχη και ήταν άστοχη όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, θυμάστε, και όταν ήταν υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, την ίδια κριτική έδινε και την ίδια απάντηση έδινε. Και ήταν σωστή η απάντησή του. Αυτό που σας λέω είναι το δέχομαι. Είναι να έρθει κάποιος και να πει από την αντιπολίτευση: είναι λάθος οι επιλογές που κάνεις. Μην δώσεις ένα ενίκιο παραπάνω. Μην ενισχύσεις παραπάνω τους χαμηλούς ταξιούχους. Σου προτείνω κάτι άλλο. Στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, συνεπώς, πράγματι είναι επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας το τι πολιτικές θα υιοθετήσει. Εκεί δέχομαι την όποια κριτική, αλλά προσέξτε, επαναλαμβάνω, η πόλη δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να λέει κάποιος: θέλω να αυξήσεις τις συντάξεις, θέλω να μειώσεις τα ενίκια, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Πάντα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο.
1: Με μία τελευταία ερώτηση στο κομμάτι των οικονομικών για τις τιμές.
0: Δεν θα προλάβουμε άλλη από ό,τι βλέπω.
1: Εντάξει, θα προλάβουμε. Έχουμε, θα το κρατήσουμε τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, και μετά.
0: Το κρατήσουμε μετά
1: το λοιπόν, οι τιμές του πετρελαίου. Το λέω για τις τιμές του πετρελαίου με τη λογική ότι το τέλος του πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της κατάστασης της κρίσης στην Μέση Ανατολή δεν είναι ορατή. Αν επιστρέψουν οι τιμές σε επίπεδα, για παράδειγμα, τα οποία ήδη είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για εκ νέου παρέμβαση, μιλάω για μετά τον Αύγουστο.
2: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτό θα το σταθμίσει και θα ενισχύσει με πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο είναι ένα εξωγενές πρόβλημα και το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα το χρονικό προσδιορισμό του και την έντασή του. Αυτό θα στερήσει πόρους από άλλες επιλογές. Όμως, ναι, έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να συγκεράσει και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ή, για την ακρίβεια, ανακούφισης τμήματος της κοινωνίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί επί της ουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία χώρα την ένταση αυτού του προβλήματος, και ταυτόχρονα να υλοποιήσει πολιτικές με μόνιμο χαρακτήρα, όπως οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν δεν σας καθυστερούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τις υποδομές, γιατί ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει ξανά η μάχη της κορδέλας. Λοιπόν,
2: παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Real FM. Τάκης και Μπούκης.
3: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιερόσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλωστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέος Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Και ακριβώς γι' αυτό σας κρατήσαμε στη γραμμή, κύριε Υπουργέ, επειδή στο τελευταίο χαρτοφυλάκιό σας είχατε πάρα πολύ τρέξιμο όσον αφορά στα έργα υποδομής της χώρας. Και από ό,τι φαίνεται, έχουν προχωρήσει και φτάνουν στο τέλος τους. Εκτός από τον Ε65 που ήσασταν και εσείς παρόν και το τελευταίο κομμάτι το εγκαινίασε πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τώρα στο τέλος του μήνα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ασφαλώς για να συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς ως ύφιστε, αλλά και να εγκαινιάσει το επόμενο τμήμα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Θα πάει και από τον flyover, ο οποίος flyover μάλλον φτάνει προς το τέλος του. Θα μας πείτε εσείς. Πολλά τα έργα, η αλήθεια είναι.
1: Να συνδυάσουμε λίγο την προηγούμενη ενότητα με αυτή που τώρα αναφέρεστε. Σας είπα ότι εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει και το όραμα για την επόμενη τετραετία. Ένα όραμα που πρέπει να στηρίζεται στην ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στην τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, γιατί θέλουμε διεύρυνση παραγωγικής βάσης, στην ανασυγκρότηση μεταποίησης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, στην αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και σε καινοτομία και στην αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση της περιφέρειας. Βεβαίως και στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Σε αυτό το κομμάτι, συνεπώς, σας μίλησα για την αστική αναβάθμιση και την ενίσχυση της περιφέρειας. Και η κυβέρνηση, πράγματι, τρέχει με υψηλότερες ταχύτητες πολλά δημόσια έργα σε όλη την Ελλάδα. Αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα για την πόλη Θεσσαλονίκης. Πρώτα μπορώ να ξεκινήσω από τον Ε65. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παραδόθηκε και το τελευταίο τμήμα. Είναι ένα έργο των τελευταίων κυβερνήσεων. Σας θυμίζω ότι όταν επί δικής μου θητείας δώσαμε ένα μεγάλο τμήμα του Ε65, αναφέρθηκα και σε προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, που παρέδωσε κομμάτια του έργου. Πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς, γιατί αυτά τα έργα δεν γίνονται σε ένα χρόνο. Αυτά έργα είναι πολλών δεκαετιών. Στο μετρό της Θεσσαλονίκης εγκαινιάσαμε την βασική γραμμή. Επίσης έκανα αναφορά σε πολλές κυβερνήσεις. Σας θυμίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο οι πολίτες, οι συμπατριώτες στη Θεσσαλονίκη δεν πίστευαν ποτέ ότι θα ολοκληρωθεί. Και ναι, πράγματι, το επόμενο χρονικό διάστημα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαριά με 5 επιπλέον σταθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, συνεπώς, δόθηκε η βασική γραμμή του μετρό και δίνεται η επέκταση προς την Καλαμαριά, πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε το flyover. Εννοείται ότι υπήρχε πολύ έντονη καχυποψία στη Θεσσαλονίκη ότι αυτό θα κρατήσει πολλά χρόνια, όπως το μετρό, στο οποίο ήμασταν ανακόλουθοι ως πολιτεία απέναντι στους πολίτες επί πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα αντιλήφθηκαν με την παράδοση του μετρό ότι επανέρχεται η αξιοπιστία στην πρωτεύουσα. Και ναι, πράγματι το flyover θα είναι έτοιμο, από ό,τι φαίνεται, το 2027. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που θα δέχεται 10.000 οχήματα την ώρα αντί για 5.000 που μέχρι τώρα δέχονταν. Έχουμε ήδη στη Θεσσαλονίκη ριζική αλλαγή του στόλου των λεωφορείων με ηλεκτρικά λεωφορεία και γίνονται και μια σειρά από άλλα έργα. Άρα αυτή η κυβέρνηση βάζει μια έντονη πινελιά στη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπατριωτών μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Υπουργέ,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πραγματικά
1: αν δούμε όμως, και κλείνω μια τελευταία πρόταση, αν δούμε τον χάρτη της Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό πλέον ότι κυρίως στους οδικούς άξονες έχουμε πλέον τον ΠΑΘΕ, έχουμε τον Ε65, έχουμε την βελτίωση της ασφάλειας στην Εγνατία με την παραχώρηση η οποία ολοκληρώθηκε, έχουμε τον Μπράλος Άνθισσα το οποίο υλοποιείται και θα είναι έτοιμο το 28, παραδόθηκε το Πάτρα Πύργος, γίνεται ο ΒΟΑΚ, άρα θεωρώ ότι η χώρα στους οδικούς άξονες έχει αποκτήσει πολύ καλύτερος και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό που χρειάζεται τώρα κατά την άποψή μου ως όραμα για την επόμενη δεκαετία είναι να συνδέσουμε τους λιμένες της χώρας με το σιδηρόδρομο έτσι ώστε να βοηθήσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κυρίως στην περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τελευταία κουβέντα.
2: Πραγματικά.
0: Τι είπατε
2: τώρα,
0: Υπουργέ.
2: Μέχρι και το λαύριο μου στο μυαλό. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πούμε μια άλλη φορά όμως. Ευχαριστούμε
0: αυτό,
2: πολύ.
0: Όντως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τέος Υπουργός μεταφορών και υποδομών.
2: Λοιπόν, μάλιστα, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε άλλαγη ώρα, σε δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως, ναι, να σας πω το εξής.
0: Εντάξει, πες το.
2: Μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το προτέρια Win More in Store, αν είστε σε άλλο παρόχο, μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
0: Λοιπόν, αυτό το τελευταίο, πρέπει να πάμε απευθείας. Αυτό το τελευταίο το οποίο είπε ο κύριος Σταϊκούρας, θυμάμαι πριν από περίπου 10 χρόνια, λιγότερο μάλλον, όχι, ήταν πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είχε στείλει ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου του νομού Ηλίας επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, ακριβώς ζητώντας να ενωθούν τα λιμάνια, οι περιοχές, οι αγροτικές με το σιδηρόδρομο και να φτάνουν τα προϊόντα στην πρωτεύουσα με πολύ χαμηλό κόστος μεταφοράς. Πόσο πιο ωραία και πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχαν ξεκινήσει αυτά τα έργα από τότε που είχε στείλει την επιστολή ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και δεν ήταν ο μοναδικός, απλά αυτό μου ήρθε στο νου τώρα. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.
3: Real FM. Τα ταχύπλωα της.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM. Στους 103,3.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
5: Μάμα μία!
4: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική επιτυχία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την ανακοίνωση για πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους ύψους 13 δις ευρώ μέσα στο 2026. Ο κ. Μητσοτάκης, σε αναρτησή του, υπογραμμίζει ότι η μείωση του χρέους σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για το κράτος και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν αν υπήρξε μηχανική βλάβη ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το απόγευμα αναμένεται στο σημείο της πτώσης εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την τραγωδία. Αλλάζει από την Παρασκευή ο καιρός, καθώς μετά τις τοπικές βροχές και τις καταιγίδες αναμένεται αύξηση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Το Σαββατοκύριακο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Η ένταση στον Περσικό κόλπο συνεχίζει να προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου να καταγράφουν σημαντική άνοδο. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα 62 ευρώ η μεγαβατόρα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο πρωταγωνιστής της εκτός έδρας νίκης της Μπενφίκα με 7-0 επί της Κάζα Πία για την δεύτερη αγωνιστική του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Ο διεθνής επιθετικός πέτυχε τα 3 τέρματα της ομάδας του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 103.
1: Λατό FM. Στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Έλα ρε Πάνο, πάνω στην ώρα, ήρθες, μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
0: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα, πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε. Και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
8: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
9: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
10: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: είναι 4.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη στιγμή.

Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Λατό FM στους 103,3.

Ja, ich

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
1: Αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: ερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Χιντάκη.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
6: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
8: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
9: Μάμα μία!
8: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Το Λατό FM σας ταξιδεύει στους 103,3 μεγακύκλους των FM.
1: Ανορθώνει τους πεσμένους γλουτούς.
2: Τον τρίτο να αποδεχτούν την κατάστασή τους.
3: Και πώς θα μαγειρέψετε το ντομάτες?

0: Ζήσει.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: FM.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα όπου και αν σας πετυχαίνουμε. Καλησπέρα σε όσους επιστρέφετε από τη δουλειά, σε όσους πηγαίνετε τώρα και φυσικά σε όλους εσάς που είστε ακόμη κολλημένοι στην κίνηση και έχετε αρχίσει να σκέφτεστε σοβαρά να δηλώσετε το αυτοκίνητο ως μόνιμη κατοικία. Όσο για εσάς που παλεύετε με την κίνηση αυτή την ώρα, ψυχραιμία. Κλείστε τα παράθυρα, βάλτε το air condition να παγώσει μέχρι και το σύμπαν και αφήστε την κόρνα στην ησυχία της. Δεν θα ανοίξει ο δρόμος επειδή θα κορνάρετε περισσότερο, ε? Εσείς που μας ακούτε με το κύμα να σκάει στα πόδια σας, την άμμο στην πλάτη και το ποτό δίπλα σας, καθίστε εκεί που είστε. Μην κάνετε καμία βιαστική κίνηση, πιείτε μια γουλιά και για μας τους ταλέπορους που ακούμε τον ήχο της θάλασσας μόνο από το ραδιόφωνο.

Έχεις να κάνεις ό,τι δουλεύεις. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τις επόμενες δύο ώρες λίγο πιο όμορφες, λίγο πιο ανάλαφρες και σίγουρα πολύ πιο μουσικές. Τρίτη σήμερα, δηλαδή η μέρα που συνειδητοποιείς ότι η Δευτέρα δεν ήταν απλά ένας εφιάλτης, αλλά η σκληρή πραγματικότητα. Επιβιώσαμε από το πρώτο σοκ, τώρα απλά περιμένουμε να κυλήσει η εβδομάδα με προσευχή, καφέδες και δυνατά τραγούδια. Γιατί η Τρίτη είναι εκείνη η μέρα που δεν έχει ούτε το άλοθη της Δευτέρας, ούτε την ελπίδα της Παρασκευής, απλώς υπάρχει. Σαν το λογαριασμό του ρεύματος πάνω στο τραπέζι, δεν θέλεις να το κοιτάξεις, αλλά ξέρεις ότι σε κοιτάζει εκείνος. Αυγούστου, η 200η-300η ημέρα του χρόνου, απομένουν άλλες 135 ημέρες μέχρι να φύγει και το 26, δεν είναι πολλές. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6:41, θα δύσει στις 8:04 το βράδυ. Το καλοκαίρι πάντως δεν δείχνει καμία πρόθεση να δύσει. Ο Αύγουστο συνεχίζει με ζέστη και εκείνο το κριτικό αέρα που φυσά όσο χρειάζεται, ίσα ίσα δηλαδή, για να υπάρχει. Αλλά ποτέ αρκετά για να μας δροσίσει πραγματικά. Στο εορτολόγιο γιορτάζουν ο Αρσένιος, η Αρσενία, η Αρσινόη, ο Λαύρος, η Λαύρα, η Λάουρα, η Φλόρα και ο αγαπημένος σε όλους μας Φλόρος. Χρόνια πολλά σε όλους, να σας θυμηθούν οι φίλοι σας και αν κάποιοι ξεχάσουν, μην αγχώνεστε, τα κοινωνικά δίκτυα θα τους ειδοποιήσουν ώστε να στείλουν το βαθιά προσωπικό μήνυμα. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online, μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Και μέχρι τις 8 το βράδυ θα αφήσουμε έξω από το στούντιο τη Φασαρία τη ζέστη και τους ανθρώπους που λένε να κανονίσουμε χωρίς καμία πρόθεση να κανονίσουν. Γιατί η απόψινή διαδρομή θα περάσει από θάλασσες, ζωγραφισμένα φεγγάρια, παλιές ζωές, χρώματα του έρωτα, ερήμους και σιωπές. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και τραγούδια που κάθονται αθόρυβα δίπλα σου, σαν παλιός φίλος που ξέρει ότι απόψε δεν χρειάζεσαι συμβουλές, χρειάζεσαι απλώς καλή μουσική.

Boxers, το Painted Moon. Ζωγραφισμένο φεγγάρι ακούγεται σαν ρομαντική εικόνα, στην πραγματικότητα γεννήθηκε από τις ειδήσεις ενός πολέμου. Ο Τζίμι Ονίλ περπατούσε στη βροχή όταν έμαθε όσα συνέβαιναν στα Φόκλαντ, έγραψε για μακρινές ακτές, αίμα, μηχανές που αποφασίζουν τη μοίρα των ανθρώπων και ένα φεγγάρι που παρακολουθεί χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα.

από έναν πόλεμο που έρχεται μέσα από τις ειδήσεις, περνάμε σε έναν άλλο, πιο ιδιωτικό, εκείνον που ξεκινά όταν λείπει ο άνθρωπος που θέλεις δίπλα σου. Η Ντάιντο έγραψε το τραγούδι για τον τότε σύντροφό της, τον Bob Page. Αρχικά δεν είχε μεγάλη εμπορική ανταπόκριση, αλλά η χρήση του ως μουσικό θέμα της τηλεοπτικής σειράς Roswell το βοήθησε να αποκτήσει διεθνές κοινό. Το Here With Me γράφτηκε εκείνη την περίοδο του έρωτα, κατά την οποία ο άλλος φεύγει από το δωμάτιο και ξαφνικά τα πάντα μοιάζουν συναισθηματικά εγκαταλελειμμένα. Η Ντάιντο τραγουδά για την απουσία χωρίς μεγάλες χειρονομίες, δεν απειλεί, δεν εκδικείται, δεν πετά ρούχα από το μπαλκόνι, απλώς παραδέχεται ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, να αναπνεύσει ή να προχωρήσει μέχρι ο άνθρωπός της να επιστρέψει.

0: Ελληνικό κανάλι 105,1.
1: Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Ρητορικό το ερώτημα, ε? Δεν γίνεται όμως. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα από το κηλικείο, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2813-60-260, ξαναλέω, 2813-60-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για σήμερα.

0: μουσικό καναλί 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο...
1: FM, στους 103,3.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίων ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
3: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

δεύτερο μισάρο στον αέρα. Καλησπέρα και όσοι συντονιστικά στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιτίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Δήμος Κιβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Και αφού ακούσαμε Snap, για τη συνέχεια πάμε σε Momo. Ένα κομμάτι που θα παίξει πολύ αυτό το καλοκαίρι.

και από τα καλοκαιρινά vibes και τους αφρικανικούς ρυθμούς που εκτόξευσαν τη θερμοκρασία στα ύψη, έρχονται οι Χάιμ με το Made Alda Aerosol και το Lovely Hub.

μουσικό κανάλι στους 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

φαίνεται σήμερα η εβδομάδα έχει μπει για τα καλά στις τράγες και εμείς κρατάμε την ενέργεια και τη διάθεση ψηλά με την καλύτερη μουσική. Αν νιώθετε όμως ότι το Σαββατοκύριακο αργεί ακόμα, και ακούστε και αυτό.

0: καλοκαίρι δεν είναι μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμή να βγούμε έξω. Γι' αυτό καλοκαίρι χωρίς σινεμά δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να γίνει δικό σας, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Το ξαναλέω, 2810-360-260. Η προσκλήση δεν θα...
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
6: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
7: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
8: Μάμα μία!
7: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.

χειμώνας πιάνει τα βουνά κι άνοιξη καρτερούν. Χειμώνας και τα γερατιά, μα η άνοιξη δώσουν.

παντιλεμονιά μου. Ο Κάτης κι ο καλόγερος, ο Κάτης κι ο καλόγερος, πως τ' αγαπούν τα ψάρια. Ο παππός, τ' αγαπούν τα ψάρια, πως τ' αγαπούν τα ψάρια. Κι οι παντρεμένες τα φιλιά, κι οι παντρεμένες τα φιλιά, κι αν οι παντρεμένες.

γυναίκα τα χρονάκια σου, γυναίκα τα χρονάκια σου, ρολόι ναι στον τοίχο. Ω παππού, εις τα μικρά σου πάει.

0: Ελαττό FM στους 103,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
2: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
3: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε, ποιο air-condition, πέναλτι, ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
6: Σίκα Θερμοκούτ!
7: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλύσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλυσης Λογιστική Συμβουλευτική στο Ηράκλειο Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25, στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Sea of Sound welcomes Ancient Greg. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, το Θάλασσα στο Austria Resort and Spa υποδέχεται έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες DJs και παραγωγούς της house μουσικής, τον Ancient Greg, και ένα μοναδικό Sunset to Midnight Experience. Με σταθερή παρουσία στη διεθνή ηλεκτρονική μουσική σκηνή, ο Ancient Greg έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες DJs και producers, με εμφανίσεις σε κορυφαία clubs και φεστιβάλς παγκοσμίως. Μαζί του, ο Happy Harry. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
5: Και τώρα.
6: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001. Λατό FM, στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

τραγουδήσουμε όλοι μαζί τη συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρή 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
1: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
4: Μάμα μία!
3: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Λατό FM στους 103,3.

0: φως στα ύστερα ρωτοκριτός. Έχω σε άσπρο φόβο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

όσο κι αν κρατάς, σε φεύγει κάτι και δεν ξέρεις το γιατί. Τίποτα δεν περιμένω, τίποτα δεν θέλω. Το παιχνίδι είναι στημένο και όποιος παίζει το

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας τι είναι.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω καλές διαφημίσεις και άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Λατό FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: εμένα.
1: Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.